παίρνει αριστερά, μη το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμει. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σύμπτης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-4656-9860, 69-4656-9860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Αν ανήκω στον Ιησού Χριστό ως χριστιανός, αυτή η ερώτηση καθορίζει τα πάντα. Αγοράστηκες σε μία τιμή. Ως εκ τούτου, δόξασε το Θεό με το σώμα σου και το πνεύμα σου, τα οποία είναι του Θεού, μας λέει στην Α' Επιστολή προς Κορινθίους, το 6 και στο 20. Το να δεξάζεις το Θεό αποκτά νέο νόημα στις λεπτομέρειες της ζωής. Πώς πρέπει να ζεις, πώς πρέπει να ζω διαφορετικά επειδή ο Ιησούς με έχει σώσει. Ο Παύλος είπε ότι ήταν διαφορετικός μέσα από το Ευαγγέλιο του Θεού. Τι σημαίνει διαφορετικός? Η Βίβλος διδάσκει σαφώς το σωστό και το λάθος σε ορισμένα πράγματα. Αλλά ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας σε αμφισβητούμενα θέματα? Πώς πρέπει ένας χριστιανός να ζει στις γκρίζες περιοχές? Ο Λόγος του Θεού ορίζει τρεις κατευθυντήριες αρχές για μια διαφορετική χαρούμενη ζωή με το Θεό. Πρώτον, η πεποίθηση, δεύτερον, η συνείδηση και τρίτον, οι σκέψεις. Ας πιάσουμε την πεποίθηση. Ας κάνει ο καθένας, λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 14:5, ό,τι θεωρεί σωστό. Πεποίθηση σημαίνει βεβαιότητα ότι αυτό που θεωρεί κάποιος σωστό ισχύει πραγματικά. Κάτι που μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου πλήρως σε αυτό, χωρίς επιφύλαξη. Εάν μπορείς να συμμετέχεις σε κάτι και να διατηρήσεις μια στενή σχέση με τον Χριστό, δεν είναι λάθος για σένα. Οι καρδιές μας καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Μια μέρα θα δώσουμε απολογισμό για τις ζωές μας. Κάθε μας λέξη, κάθε επιλογή, λέει στην Β' Κορινθίους 5:10. Πολύ συχνά προσπαθούμε να διασχίσουμε το φράχτη προσπαθώντας να πάμε και με τον κόσμο και με τον Θεό. Πρέπει επίσης να επενδύουμε την ενέργειά μας και να σκεφτόμαστε με έναν τρόπο που θα μας βοηθήσει να τα πηγαίνουμε καλά μεταξύ μας. Ο Θεός εργάζεται σε κάθε μία από τις ζωές μας όπως με το δικό του χρονοδιάγραμμα. Σεβάσου τι κάνει ο Θεός στις ζωές των άλλων. Απέφυγε ότι προσβάλλει άλλους χριστιανούς και επικεντρώσου καλύτερα σε ό,τι βοηθάει. Δεν ξέρεις πως ο Θεός εργάζεται στην καρδιά κάποιου άλλου. Μην μπαίνεις στον δρόμο του μόνο και μόνο για να δοκιμάσεις την ελευθερία σου. Όταν ζεις με πεποίθηση, να είσαι πεπισμένος ότι αυτό είναι που ο Θεός είναι ευχαριστημένος να κάνεις. Αυτό είναι το σωστό για σένα. Να το κάνεις με ενθουσιασμό, προσμονή και χαρά. Το δεύτερο θέμα είναι η συνείδηση. Όταν ο Λόγος του Θεού δεν έχει μιλήσει για ένα θέμα, βάλε τη συνείδησή σου να το αξιολογήσει ως σωστό ή λάθος. Η συνείδησή σου σε βοηθάει να ενεργείς με τρόπο όπου να συμφωνείς με αυτό που πιστεύεις. Αν ο τρόπος που ζεις δεν είναι συνεπής με αυτό που πιστεύεις, τότε είναι λάθος. Άκου το Άγιο Πνεύμα να σε προτρέπει για τις γκρίζες περιοχές και για το πώς πρέπει να περπατάς με πίστη με τη συνείδησή σου. Και τρίτον, οι σκέψεις. Να σκέφτεσαι τους άλλους. Τόσο απλά. Μπορεί να αισθάνεσαι ελεύθερος στις πεποιθήσεις σου, αλλά αυτό που κάνεις μπορεί να επηρεάσει κάποιον άλλον. Σκέψου πώς να ζεις καλύτερα μπροστά σε αυτούς που είναι πνευματικά πιο αδύναμοι. Χρησιμοποίησε την ελευθερία σου, αλλά μην κάνεις κατάχρηση. Ο Ιησούς ήταν πρόθυμος να πεθάνει για τον αδύναμο αδελφό. Και σίγουρα θα έπρεπε να είμαστε πρόθυμοι να αποφύγουμε να κάνουμε κάτι που θα έβλαπτε τον αδύναμο στη χριστιανική του ζωή. Ως χριστιανός, ο στόχος σου είναι να ευχαριστήσεις τον Θεό. Δεν είναι ζήτημα αν κάνεις σωστό ή λάθος. Το πραγματικό ζήτημα είναι να περπατάς στο φως. Μην περπατάς στη λεπτή γραμμή και στον κόσμο και προσπαθείς να διατηρήσεις και την ισορροπία. Όταν περπατάς στο φως, δείχνεις στους άλλους τον δρόμο προς τον Ιησού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
5: Συντονίσου.
6: Τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

0: που είναι καθήκον, νομίζω, της δικαιοσύνης να πάρει τις αποφάσεις της και να αποδώσει τις ευθύνες σε όποιον πιστεύει η δικαιοσύνη.
1: Εμείς λέμε ό,τι πει η δικαιοσύνη. Ναι, αλλά μπορεί να αργήσει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό το λέμε. Γιατί ξέρουμε ότι θα αργήσει.
2: Πάρτε και μια δόση ευθυμίας από όλα όσα βαραίνουν την καθημερινότητα, την ειδησιογραφική. Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports, του ανεξάρτητου, του ελεύθερου, του αδέσμευτου ραδιοφωνικού σταθμού που και σήμερα είναι κοντά σας, για να επιχειρήσουμε με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος να σας μεταφέρουμε αυτό που ήθιστε να λέγεται στη δημοσιογραφική γλώσσα ο παλμός της επικαιρότητας. Και αυτός ο παλμός χαρακτηρίζεται τουλάχιστον το τελευταίο 48ωρο από την άγρια κόντρα Σαμαρά και κυβέρνησης, αλλά και με όλα όσα διαδραματίζονται από σήμερα κυρίως στη γείτονα χώρα, στην Τουρκία, στην οποία από ώρα σε ώρα αναμένεται να προσγειωθεί το Air Force One, το καινούριο υπεραεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επισκέπτεται την Άγκυρα για πρώτη φορά Αμερικανός Ανώτατος Άρχων, ύστερα από 17 ολόκληρα χρόνια.

0: Κρούριο η Άγκυρα για την πιο κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρώτη παρουσία Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα μετά από 17 χρόνια. Με 1000 άτομα συνοδεία θα φτάσει ο Τραμπ στην Άγκυρα εν ώψη τη συνάντησή του με τον Ερντογάν. Το παζάρι για τα F-35 και αμερικανικούς κινητήρες για τουρκικά μαχητικά.
1: Η πιο κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον του ΝΑΤΟ ξεκινά στην Άγκυρα. Στο να δει σχέσεις Τραμπ-Ευρωπαίων, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ερντογάν.
2: Κρίσιμη για τη συνοχή του ΝΑΤΟ η σύνοδος που αρχίζει αύριο στην Τουρκία. Το θέμα των F-35 στο τέτα-τέτ Τραμπ-Ερντογάν.
3: Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικώς. Με τη βοήθεια, όπως είπαμε, όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος. Για ένα ακόμα πρωινό θα επιχειρήσουμε να ρίξουμε φως και σε ορισμένες όχι και τόσο θεατές πλευρές της επικαιρότητος. Για την ώρα πάμε να πάρουμε μια γεύση των καιρικών συνθήκων οι οποίες θα επικρατήσουν στην χώρα σήμερα και αύριο. Κλέαρχος Μαρουσάκης, τώρα στο Open, για βάλε τον Κλέαρχο.
4: Εκεί να συναντήσουμε ακόμα πιο μεγάλες εντάσεις από τα 6 με 7 μπουφόρ που δίνουμε σαν μια γενική εικόνα σε ό,τι αφορά την επίδραση των μελτεμιών. Όπως επίσης και στο εσωτερικό του Αιγαίου μας, δηλαδή γύρω-γύρω από τις Κυκλάδες, είναι αρκετά πιθανό να βλέπουμε μια περισσότερη έτσι ένταση σε ό,τι αφορά αυτούς τους ανέμους, ιδιαίτερα εκεί κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, όπου εμφανίζονται και οι μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές. Στα υπόλοιπα τμήματα της επικράτειας,

0: 36 βαθμούς Κελσίου, όπως για παράδειγμα βλέπουμε τώρα εδώ στο χάρτη μας, προς το εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, την Νότια Κρήτη και το εσωτερικό της Ρόδου.
1: Και πάλι όμως, ενώ είμαστε μεσούντος του Θείου Ιουλίου μηνός, κατά τον Αλεξανδρινό ποιήτη, οι θερμοκρασίες είναι αρκετούς βαθμούς κάτω από τα λεγόμενα και επικίνδυνα και καυτά σαραντάρια. Αντιθέτως, το πολιτικό θερμόμετρο, προϊόντος του ουφέρους, όλο και περισσότερο ανεβαίνει, χτυπάει κόκκινο, ως ήθιστε να λέγεται, ο πολιτικός υδράργυρος, με όλα σας συμβαίνουν στην αγαπημένη αυτή πατρίδα.

Στην Άγκυρα λοιπόν χτυπάει ο παλμός των διεθνών ειδήσεων, των διεθνών γεγονότων. Σε μία είναι αλήθεια, εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, σε μια χρονική συγκυρία δηλαδή, που και η ίδια η δομή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αμφισβητείται, όπως αμφισβητούνται και πολλοί άλλοι διεθνείς θεσμοί, οι οποίοι κυριάρχησαν σε όλες τις μεταπολεμικές δεκαετίες.

0: προφανές ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, που για πρώτη φορά κοιτάζει περισσότερο προς τα μέσα και λιγότερο προς τα έξω. Γιατί για πρώτη φορά εδώ και 80 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται η σχέση της συμμαχίας με τον έξω κόσμο και κυρίως με τη Ρωσία, αλλά βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, που είναι σαφές ότι μετά τον πόλεμο στο Ιράν έχει διαταραχθεί. Και ο Τραμπ έρχεται λοιπόν να φέρει το λογαριασμό στους Ευρωπαίους, γιατί είχε πει πάρα πολλές φορές ότι ενώ εμείς σας προστατεύαμε εδώ και δεκαετίες, εσείς την κρίσιμη στιγμή που ζήτησα εγώ προσωπικά τη βοήθειά σας στον πόλεμο στο Ιράν, μου γυρίσατε την πλάτη. Και είναι κάτι, Εύα, το οποίο βλέπουμε να αποτυπώνεται και σε κάποιες δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, η κοινή γνώμη συμφωνεί με αυτό. Συμφωνεί δηλαδή ότι η Ευρώπη πούλησε την Αμερική σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του πολέμου. Και αυτό...
1: Ακούτε την ανταπόκριση της εκλεκτής συναδέλφου, της κυρίας Κουτσοκώστα, την οποία βεβαίως θα δείτε και σήμερα εκεί κοντά στα μεσάνυχτα, όσοι ξενυχτάτε κάθε Τρίτη για να παρακολουθείτε την εκπομπή στο Open. Από την Άγκυρα η Έφη μεταδίδει όλα σας συμβαίνουν, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή γεγονότα. Για πρώτη φορά λοιπόν στα 80 χρόνια, 80 χρόνο το ΝΑΤΟ. Θα ήταν υπερβολή βεβαίως να πει κανείς ότι πνέει τα λίσθια λόγω ηλικίας, αλλά σίγουρα δεν είναι το ΝΑΤΟ που κάποτε ξέραμε.

0: Και διάσκεψη. Βλέπετε την αστυνομία είναι παντού. Έχουν κλείσει ολόκληρα τετράγωνα, ολόκληρη κεντρική δρόμη. Για μας είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Δεν έχει κίνηση καθόλου για μας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και τους κάτοικους της Άγκυρας. Αν θυμηθώ, Ράνια, και εσύ το θυμάσαι, την προηγούμενη διάσκεψη που είχε γίνει στην Τουρκία το 2004, ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε περπατούσαμε χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο σημείο. Εδώ έχει γίνει μια πολύ καλύτερη οργάνωση, τουλάχιστον για τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν λεωφορεία που μας μεταφέρουν από κέντρο σε κέντρο και η αστυνομία βρίσκεται παντού κυριολεκτικά. Όσο για αυτό που ξεκίνησες να λες, Ράνια, πράγματι είναι μια πολύ κρίσιμη διάσκεψη αυτή του ΝΑΤΟ που θα ορίσει το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ποια μορφή θα πάρει το ΝΑΤΟ? Φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να ζητήσουν πολύ πιο ενεργή συμμετοχή της Ευρώπης, να αλλάξουν δηλαδή λίγο οι ρόλοι μέσα στο ΝΑΤΟ, και μέσα από αυτό, όπως καταλαβαίνεις, η Τουρκία θέλει να διεκδικήσει ένα ρόλο για τον εαυτό της και το προτάσει αυτό πάρα πολύ ο Ταγί Περντογάν.
1: Ακούσατε παλιός φίλος Ανδρέας Ρομπόπουλος, ανταποκριτής του Mega Channel στην Τουρκία, έμπειρος δημοσιογράφος. 38 ώρες θα μείνει συνολικά ο Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, δεν είναι και λίγες, στη διάρκεια των οποίων θα έχει σίγουρα πολλά να συζητήσει και με τον Ερντογάν αλλά και με κάποιους άλλους ηγέτες, όσους δει δηλαδή, γιατί ποιος ξέρει τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε σήμερα και αύριο από τα καμώματα του Τραμπ, αυτή τη φορά στην Τουρκία.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον Μανολιό τον Κωστίδη, έμπειρος ανταποκριτής του Sky και αυτό στη γείτονα χώρα, με πολύ καλή γνώση των τεκτενωμένων στη Τουρκία. Για βάλε λίγο τον Μανολιό.
1: Ο Ερντογάν, βλέπετε ήδη τον Μανώλη Κωστίδη στο Λευκό Παλάτι, γιατί έχει πολλές πληροφορίες για το τελετουργικό. Είναι γραμμένο στην Πέτρα. Ο Ερντογάν είναι ο οικοδεσπότης λοιπόν, και έχουμε να τον δούμε από το 2004, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Μανώλη.
2: 17 χρόνια τον Τραμπ να το δούμε έναν Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λευκό Παλάτι. Αύριο, σε αυτό το σημείο, από αύριο πια το απόγευμα, θα έρθουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι. Θα συμποδέχεται ο Τούρκος Πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ σε ένα από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδος να γίνει το δείπνο. Αργότερα την επόμενη μέρα γίνουν συναντήσεις. Φρούριο. 59.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα. Επαναλαμβάνω, 59.000 αστυνομικοί, λένε. Το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Εδώ, στην Άγκυρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο. Δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος, θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή ανατολική χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2 και 4, στην Άγκυρα στις 3 η ώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απεσιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, θέλει και την άνεση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος.
1: Δύσκολο, μας λένε πολύ, αλλά έχει βρεθεί.
2: Κάτι θέλω να ρωτήσεις.
0: Αφήστε τους ανταποκριτές να μιλάνε. Τέλος πάντων, αυτά και από τον Μανώλη τον Κωστίδη. Από ό,τι φαίνεται, ο Ερντογάν θα πάρει δωράκια και από τον Τραμπ, αλλά και από τον φιλέλληνα, τον Μακρόν.

Δυο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο. Είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα. Βεβαίως πάνω ζωνάρι έχουν το Σαμαρά, αλλά το βασικό θέμα είναι τα δυο δωράκια από Τραμπ και από Μακρόν στο Σουλτάνο, και από κάτω υπότιτλος: γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι σε όλο αυτό το πανηγύρι το οποίο λαμβάνει η χώρα στη γείτονα χώρα, η Ελλάδα είναι η χειρόσα πούσα. Ο Μητσοτάκης θα πάει για λίγες ώρες και θα φύγει αρωνάρων.

0: Παρά τα παραμύθια με τα οποία σας τάιζαν από την Κίμπερλι μέχρι κάποιους συναδέλφους, τι φταίνει οι άνθρωποι, αυτά μαθαίναν, αυτά τους λέγαν, ότι δήθεν πηγαίνοντας ο Τραμπ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα έκανε και μια στάση στην Ελλάδα για να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ.
1: Well, I hope she comes. I know the president is going to be coming, and I'm really looking forward to them both coming to visit Greece. It'll be an amazing honor for the country.
2: How's your experience?
3: All right.
1: Paris was very nice. I was there to support my dear friend, Celia, super talented designer. So it was a great experience, and I also had wonderful meetings with the ambassador, Charles Kushner, as well, who's a dear friend.
0: Αυτά έλεγε η Κίμπερλι. Είναι, λέει, amazing. Εδώ είναι φοβερά να έρθει να μιλήσει. Α, το επαναλαμβάναν και κάποια κανάλια.
4: Ξαφνικά, παρέλαση Ελλήνων υπουργών στην Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, μετά το Σταύρο Παπασταύρου. Στην Αμερικανική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Γιώργος Γεραπητρίτης, που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο αύριο. Η ατζέντα περιλαμβάνει επισήμως διμερεί ζητήματα και ζητήματα που αφορούν στις περιφερειακές εξελίξεις. Όμως η σιναριολογία περί πιθανής προετοιμασίας μιας συνάντησης Μητσοτάκη-Τραμπ δίνει και παίρνει. Πάμε τώρα να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Ιγνατίου στην Ουάσιγκτον και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Μιχάλη, στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Χιλιά συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία. Τι ξέρουμε για το υπόβαθρο, το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης και πόσο πιθανόν είναι να μιλάμε για μια επίσκεψη προετοιμασίας ενός τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τραμπ?
0: Αυτά σας λέγαν τον Φεβρουάριο. Άστα να πάνε.

0: προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατέψαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Βεβαίως επαναλαμβάνουμε ότι αυτές τις πληροφορίες είχαν οι άνθρωποι. Εντάξει, ο καθένας στην θέση τους μπορεί να τις έλεγε με τον ίδιο τρόπο, να τις μετέδιδε. Και τις πληροφορίες τις δίναν από το Μέγαρο Μαξίμου, προστατεύοντας το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Αν την έχεις τέτοια προστασία, τι θες οτιδήποτε άλλο. Διαλυματάκι στις 7:30 και επανερχόμεθα.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
19: Βελβένδου.

0: ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
1: Κάτι ενδιαφέρον.
0: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
1: Εγώ που κολλάω.
0: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
1: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
0: Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
1: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
0: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
1: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
2: Αυτό το βίντεο που έσκασε την Κυριακή και το οποίο έχει σαρώσει όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά παίζεται και ξαναπαίζεται από πολλά κανάλια τα οποία είναι και φιλοκυβερνητικά εδώ που τα λέμε, αλλά το βίντεο το παίζουν. Με αναφορά λοιπόν στις δημοσκοπήσεις ξεκίνησε αυτός ο διάλογος του Σαμαρά με τον Νικόλα τον Τσούτσια, τον εκπρόσωπο τύπου του. Λέει, παιδιά, οι δημοσκοπήσεις το και το.
3: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
4: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων του προηγούμενου μήνα. Η τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης 2 Ιουλίου 2026.
4: Ο πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία.
2: Στο 25% η Νέα Δημοκρατία. Και όλα τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν δημοσκοπικώς, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τις δημοσκοπήσεις, όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι το κυβερνών κόμμα, ακόμα και αν κερδίσει τις εκλογές, θα είναι μια νίκη λίγο πολύ πύριος, διότι είναι μακράν της αυτοδυναμίας. Και με το πολλωμένο πολιτικό σκηνικό, με ποιον θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης για να κάνει κυβέρνηση? Με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, που ειδικά τώρα για τη φωνή της λογικής δεν είναι και σίγουρο ότι θα περάσει το κατόφλι του 3%, αν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις την δείχνουν γύρω εκεί. Με τη Νίκη δεν μπαίνει στη Βουλή. Με την Καριστιανού, φαντάζεστε, Μητσοτάκης με Καριστιανού, δεν γίνεται. Μένει το Πασόκ του Ανδρουλάκη.
4: Η πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζετε? 9,4 για το Πασόκ.
2: 9,4 μονοψήφιο στην πρόθεση ψήφου. Και το σενάριο λέει ότι παιδιά αν έχει 9,4 ή 10 ή 11, αλλά είναι τρίτο κόμμα, καλά αν είναι τέταρτο, άστα να πάνε, αλλά δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Καριστιανού όλο και πέφτει με τα διάφορα καμώματα που γίνονται στο εσωτερικό του κινήματος. Αν είναι λοιπόν τρίτο κόμμα του το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει το σενάριο ότι θα αρχίσουν διάφοροι να λένε, παιδιά τι γίνεται τώρα, ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, το ξέραμε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά, τώρα όμως ο λαός μίλησε. Και αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, μας πάει ο Μητσοτάκης σε δεύτερες εκλογές, τότε κινδυνεύουμε από 9, 10, 11, άντε 12, με τον Τσίπρα να είναι καθαρά δεύτερος. Κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μονοψήφιο, μια και καλή. Και εμείς που τώρα καταφέραμε και εκλεγήκαμε βουλευτές, μπορεί μετά τις δεύτερες εκλογές να μην είμαστε βουλευτές.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
9: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
9: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
10: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
9: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 2721 0 97 11.
9: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Και εκλέχτηκε, αν καταφέρει ο Μητσοτάκης να τον εκλέξει, που δύσκολο, αλλά όχι και ακατόρθωτο. Άρα λοιπόν, άμα λείπουνε 5, 10, 15 και αποφασίσουν αυτοί να πάνε με τον Μητσοτάκαρο, υπουργεία θα πάρουν, γιατί κόμμα εξουσίας είναι, τουλάχιστον ιστορικός. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο που απεργάζονται οι πάντες, εσωτερικός και εξωτερικός, και ο Τσίπρας βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι με μια συγκυβέρνηση Πασόκ Νουδού και αξιωματική αντιπολίτευση τον ίδιο και τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι όχι απλά βούτυρο στο ψωμί, αλλά και βούτυρο και μαρμελάδα και από πάνω μια στρώση μερέντα.

0: βλέπουμε το Πασόκ στο 10,3, σχεδόν 2 μονάδες κάτω από την προηγούμενη μέτρηση. Είναι προφανές εδώ ότι ένα ποσοστό ψηφοφόρων του Πασόκ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Και ένα ποσοστό πηγαίνει και προς την Ελπίδα.
0: Πρέπει και προς την κυρία Καρδάκη.
1: Το Πασόκ έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες σε δύο κατευθύνσεις. Και προς το ένα κόμμα και προς το άλλο.
2: Αυτά από την Άλκο. Πριν από κανένα μήνα και λιγότερο. Τι μήνα, 3 εβδομάδες.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
1: 23,3. 15 Ιουνίου. Και ο Τσίπραρος.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2.
1: Μονοψήφια η διαφορά. Ωραίο σενάριο λοιπόν όλο αυτό που σας περιγράφουμε. Και εδώ έρχεται ο Σαμαράς και χαλάει τη σούπα. Γιατί είναι και ένα εύλογο ερώτημα προς όλους εσάς οι οποίοι βγαίνετε στα κανάλια και εν πάση περιπτώσει λέτε την άποψή σας ως νεοδημοκράτες. Και έτσι ο Σαμαράς και θα βλάψει την παράταξη. Και το έκανε μια φορά πριν από 180 χρόνια και θα το κάνει και τώρα. Και να η τώρα και ξανά η τώρα.
2: Εξαρτάται τι λέει η δημοσιογραφική πρόταση. Έτσι. Το κόμμα θα γίνει έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να σταθεί την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
3: Ναι, έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, τα λέει και είναι λαϊκή.
1: Τα λέει η λαϊκή. Λέει ο Ορδάνης, μα ξέρετε η πιάτσα η δημοσιογραφική, δύσκολη ερώτηση ρε παιδί, προς την τώρα τις τρίμωξες. Δηλαδή την κόλλησε στον τοίχο. Βάλ' το πάλι.
2: Έτσι, ξέρετε τι λέει η δημοσιογραφική πιάτσα.
3: Το
1: κόμμα θα γίνει. Τι λέει, τι λέει.
2: Έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάει απέναντι στην δημοκρατία και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να σταθεί στην αυτοδυναμία του Μητσοτάκη.
3: Ναι,
1: ναι.
3: Έτσι είναι. Δεν το λέει η δημοσιογραφική πιάτσα, το λέει και είναι λογική.
1: Ναι. Βάλε και το φινάλε.
3: Εγώ σας λέω ως στενοχωρεμένος άνθρωπος στην παράταξη, που νιώθει αδικημένος από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να έχει βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, να έχει βλάψει αυτή την παράταξη? Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Κόσμο ο οποίος έχει δώσει μάχες, δεν έχει πάρει τίποτα, δεν έχει κερδίσει τίποτα.
2: Γιατί είναι μόνο ισχύει τώρα, δεν, όλα οι άλλοι καταρρέσανε.
3: Ναι, αλλά είναι πιστεύετε σοβαρό επιχείρημα ότι εγώ κάνω ένα κόμμα όχι για να σας λύσω τα προβλήματα, αλλά για να εμποδίσω τον άλλον να κυβερνήσει τον τόπο?
2: Θα τα ξαναπούμε.
3: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Ρε παιδιά, με 23, 24 και 25 αυτοδυναμία θες 37, δηλαδή απέχεις καμιά 12 μονάδες. Τώρα ό,τι και να κάνεις δεν τις φτάνεις. Δηλαδή αν κάνει ο Σαμαράς ένα κόμμα, λέμε τώρα αν, και πάρει 5, 6, 7, άσε που κάποιοι δίνουν και παραπάνω. Δηλαδή με το Σαμαρά, εντάξει, υπάρχουν διαφορές, δεν λέμε, τις οποίες ακούσατε τι είπε για τις υποκλοπές, για τους μικρομεσαίους, για τα ελληνοτουρκικά, αλλά δεν είναι παράταξη και ο Σαμαράς είναι. Και όλοι αυτοί που θα πάνε μαζί, και είναι πολλοί, και από στελέχη, όχι μόνο ψηφοφόροι, είναι και στελέχη. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ξέρεις τώρα μου πώς είναι αυτοί που δεν βλέπουν βουλή ούτε με τον Κιάλι με τον Κυριάκο. Μη βρεθούνε και νυν βουλευτές που πούνε, παιδιά κοιτάξτε, με αυτόν χαΐρι δεν βλέπουμε, πήγαινε με τον άλλον. Όλοι αυτοί νεοδημοκράτες. Άρα λοιπόν, με ποιον είναι καλύτερο να συνεργαστείς μετεκλογικός? Με ένα κόμμα Σαμαρά ή με το μισό Πασόκ που πιθανώς και να μην φτάνει. Εκ της αρκός σου δεν θέλεις. Εντάξει, θα διορθωθούν μερικά πράγματα. Εξαρτάται και τι ποσοστό θα πιάσει ο Κυριάκος. Και σε τελική ανάλυση δεν είναι μόνο ο Κυριάκος για πρωθυπουργός, είναι και άλλοι ικανοί. Δεν είπες πάνω απ' όλα η παράταξη, την ακούσατε? Η παράταξη, η παράταξη. Άρα η παράταξη έχει και άλλα στελέχη. Τώρα θα μου πεις μια ολόκληρη παράταξη και δεν μπόρεσε να βρει ένα στέλεχος. Με ένα η παράταξη, ένα στέλεχος, ένα. Που να πεις, ρε παιδί μου, είναι το πιο κατάλληλο στέλεχος να γίνει υπουργός πολιτισμού, παράδειγμα. 7,5 χρόνια τώρα, 7, η Μενδώνη. Πασοκάρα. Δηλαδή για να την κρατάς 7 χρόνια υπουργό πολιτισμού, πάει να πει ότι, ρε παιδί μου, ποια Μελίνα και ποια αυτή. Θα έπρεπε όχι να φέρει τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνος από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούστε πως πάει, ακούστε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
12: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας, τυροκομικήμεσίνης.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης. Τρεις γενιές παράδοση. Και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
17: Την πρώτη προπόνηση με την ομάδα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Ζινεντίλ Ισμαήλοβιτ. Έντος της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου κυκλοφορούν εισιτήρια διαρκείας στις θύρες 17A και 17B του ΆΚΑ με 280 ευρώ για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ενώ όσοι αγοράσουν εισιτήριο θα έχουν προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο του Τριφυλιού στο Βοτανικό. Επιθετική ανάπτυξη, κορόιδο και διπλό περιείχε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Στο Λονδίνο ταξίδεψε ο Τσάλοφ ώστε να εξεταστεί από εξειδικευμένο γιατρό και να προγραμματιστεί επέμβαση την οποία θα υποβληθεί. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Σαρίς που αποχώρησε με τραυματισμό στο γόνατο από το φιλικό με την Βέστερλο. Ραντεβού εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον Κώστα Παπα-Νικολάου προκειμένου να συζητήσουν για την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα Φόρουαρντ. Για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Πορτογαλίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά. Ήρωας για τους Φούριας Ρόχας, ο Μερίνο που σκόραρε στις καθυστερήσεις. Στο δεύτερο παιχνίδι, το Βέλγιο συνέτριψε 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πέρασε στους 8 της διοργάνωσης. Τα γκολ για τους Βέλγους σημείωσαν οι Ντε και Τελάρε στο 9 και στο 33, Βανάκεν στο 57 και ο Λουκάκου στο 90-3. Για τους Αμερικανούς σκόραρε ο Τίλμαν στο 31. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Σπορ.

0: που δίνει το στίγμα της φετινής συνοδοκορυφής, ακολουθούν δείπνα εργασίες και συναντήσεις διαφόρων δρόντων και όχι μόνο χωρών της Συμμαχίας, ηγετών χωρών της Συμμαχίας, αλλά και ξένων ηγετών, όπως για παράδειγμα του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται εδώ, και την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί βέβαια η ίδια η Σύνοδος Κορυφής, θα προχωρήσουμε στις εργασίες της Συνόδου και τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το πρόγραμμα λίγο πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ημέρα και όχι μόνο αυτά που θα διεξαχθούν μπροστά στις κάμερες, αλλά τα πηγαδάκια, οι συναντήσεις, τα τέτα τέτς που θα λάβουν χώρα εδώ στην Άγκυρα σήμερα Τρίτη.
1: Πάμε και στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια περιέργεια σχετική για το πώς θα αντιμετωπίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τους Ευρωπαίους. Την Τζόρτζια Μελόνι έχει προειδεάσει για το πώς θα την αντιμετωπίσει, ανεβάζοντας μια φωτογραφία κατά την οποία έγραφε ότι θα υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της. Αλλά να δούμε και ποιες είναι και οι επιδιώξεις της Ελλάδας και ο στόχος τους.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά από εμένα. Όπως καταλαβαίνετε από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που σας είπε η Ελβίρα, είναι πολλά και παράλληλα αυτά που τρέχουν και θα τρέξουν αυτές τις δύο ημέρες εδώ στην Άγκυρα. Αν αναζητήσουμε την λέξη κλειδί, το διακύβευμα αυτής της Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, νομίζω ότι είναι η συνοχή, η ενότητα, είναι οι τρόποι, οι οδοί που θα αναζητήσουν εδώ οι 32 ηγέτες.
3: Αυτά από τους καλούς συναδέλφους της ΕΡΤ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τα τελευταία νέα, όπως τα λέει και στο Sky ο Μανώλης.
4: 9 το πρωί θα αρχίσει να κλείνει τμηματικά, λένε, έτσι ώστε για να αρχίσουν να προσγειώνονται τα σκάφη των ηγετών. Ναι. Κυρίως όμως, καταλαβαίνετε, στις 2 η ώρα, 2 και 4 έρχεται ο Τραμπ, εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα. Οι 56 μας έλεγαν, 59.000 έγιναν οι αστυνομικοί. Εδώ τους δημοσιογράφους πράγματι τους φροντίζουν. Και γιατί το λέω,
5: διότι... Μέσα στο παλάτι,
4: Μέσα στο... επειδή είχα την ευκαιρία να είμαι πολλές ώρες εκεί, όλο αυτό συγκρότημα του παλατιού, σκεφτείτε το, είναι από το Χίλτον, από τη Αθήνα στην Αθήνα,
5: ναι.
4: Βάλτε, κατεβείτε μέχρι Σύνταγμα και λίγο παρακάτω,
5: ναι.
4: Και από την Ομόνοια μέχρι το Ζάπιο. Όλο αυτό είναι ένα προεδρικό συγκρότημα, μέσα εκεί από τα κτίρια. Εκεί έχει, και εμείς είμαστε σε ένα κτίριο που όλο το έχουν δώσει ως δημοσιογράφους, η βιβλιοθήκη.
5: Εσύ τώρα είσαι στο κτίριο που έχει διατεθεί στους δημοσιογράφους.
4: Στις αποστολές, ναι. Με το που φτάνουν οι δημοσιογράφοι, εγώ, κοιτάξτε, το ρεπο, για μένα είναι, εγώ τα λέω, όλα τα ρεπορτάζ από εκεί πέρα. Λοιπόν, μαζί με αυτές τις
5: σάντες,
4: από την Διεύθυνση Επικοινωνίας, πλοκάκι, βεβαίως, θερμό νερού, θερμός νερού, μαντιλάκια και
5: ακριβώς,
4: προσέξτε, και λουκουμάκια,
5: τι μπάρες, ευρωπαίως,
4: λουκούμια.
5: Τι μπάρες, καλά σου λέει.
6: Κάτσε, Μανώλη, μισό, μισό. Μανώλη.
4: Μας έδωσαν και φουντούκια.
5: Κάτσε να δούμε τι έχει, ρε παιδί μου, μέσα. Περίμενε, μετά θα κάνεις, ρε παιδί μου, την παρατήρηση. Να ακούσουμε τι έχει πρώτα η τσάντα μέσα, ρε γάμο το. Έλα ρε Μανώλη.
6: Δείξε το λουκούμι, ρε Μανώλη. Αυτό θέλω να δω, ρε άνθρωπε.
5: Θα το δεις μετά, κάτσε να μας δείξει όλο το περιεχόμενο. Όχι,
6: δεν ήταν άδειο.
5: Όχι, δεν είναι άδειο.
6: Ενώ περιεχομένο.
4: Όχι. Και καλά λουκούμια, και καλά λουκούμια. Και μια κούπα.
5: Ναι.
4: Και μια κούπα εδώ.
5: Ένα κάρο δώρο.
4: Από την Κιουτάχια.
5: Εδώ μπορεί να φας και ένα νεράτζι το πολύ. Μπορεί να παίξει από την νερατζιά του Μαξίμου. Αυτό είναι το δώρο εδώ.
6: Ένα τα δύο κύριο Χατζη Βασιλείου αυτά.
5: Για να τα δύο Μητσοτάκης που γιορτάζει αυτά.
4: Για
5: να τα δουν αυτά.
6: Έχετε

Η προηγούμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ έλαβε χώρα πριν από ένα έτος ή το Ιούνιος του 2025. Θα πει κανείς πως περνάει ο καιρός, πέρασε ήδη ένας χρόνος.

Τότε ο Τραμπ, που δεν ήταν καν στην Τουρκία, η προηγούμενη σύνοδος ήταν στη Χάγη. Στη Χάγη λοιπόν, και τα λέμε όλα αυτά για να πάρετε μια ιδέα πώς είναι η διεθνής θέση της χώρας. Διότι εντάξει, μπορεί να σου λέει ο άλλος, και καλώς έχει γίνει αυτό, το έχουμε πει από κατ' επανάληψη, να πάει αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, να εξοπλίζεσαι, να παίρνεις φρεγάτες, να παίρνεις ραφάλ, να παίρνεις ντρόν, αυτά που θα μας έδινε ο Ζελένσκι αλλά τελικά δεν μας τα έδωσε, να εγγενιάζεις που εγγενίασε χθες ο Δένδιας, όλο με ντρόν ασχολείται ο Δένδιας, και κάθε τόσο εγγένεια, και να το κέντρο που εκπαιδεύονται οι χειριστές των drones και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά είναι προς την σωστή κατεύθυνση, το λέμε κατ' επανάληψη. Αλλά ρε παιδί μου, εσένα αντίπαλό σου, ως χώρα, ως έθνος, ως πατρίδα, ως γένος, είναι η Τουρκία. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία, ή αν δεν υπήρχαν αυτές οι σχέσεις με τη γείτονα χώρα εξ Ανατολών, από αλλού πια δεν απειλείσαι. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος έχει παρέλθει εδώ και 30-40 χρόνια. Άρα λοιπόν η εξωτερική σου πολιτική

κάπως ας πούμε το πράγμα φαίνεται σαν να μην πηγαίνει και τόσο καλά. Ακούστε τι έγινε πέρυσι στη Χάγη για παράδειγμα.

0: Πληροφορεί ότι συνόδου του ΝΑΤΟ, Τραμπ και Ερντογάν είχαν μια συνάντηση 45 λεπτών και κλεισμένων των θυρών, όπου μίλησαν για συνεργασία σε ενεργειακό και αμυντικό τομέα, αλλά και εμπορικές συμφωνίες αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα διακρίνεται ένας φάκελος στα πόδια του Ερντογάν με άγνωστο προς το παρόν περιεχόμενο.
1: Εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν πήρε και τίποτα σπουδαίο ο Τραμπ. Ο Ερντογάν μάλλον από τον Τραμπ. Πολλά ελέγχθησαν τότε. Στην ουσία περισσότερο κουβέντες ήταν. Αλλά όπως και να το κάνεις, βλέπεις μία σχέση του πλανητάρχη τόσο στενή με τον έναν, με τον Τούρκο, και τόσο μακρινή και στην ουσία ανύπαρκτη με τον Έλληνα.
0: Στην οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών με το βασιλικό ζεύγος Ολλανδίας, ο Ερντογάν στέκεται δίπλα στον Τραμπ. Παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, οι δύο άντρες αντάλλαξαν χειραψία και κάποιες κουβέντες.
1: Εκτός από το 40 λεπτό.
2: Ο Τούρκος πρόεδρος είναι έμπειρος, δεν υπάρχει, και ο Τραμπ έδειξε την αγάπη του, την στενή σχέση που έχει μαζί του με τη χειραψία, και όπως ακούμπησε όμως ο ένας τον άλλο, είναι μια αυθόρμητη κίνηση.
1: Αυτά έλεγε ο Κωστίδης. Είπαμε, ρεπόρτερ ο άνθρωπος, λέει και πράγματα τα οποία έχουν τη σημασία τους. Έχει τη ματιά του δημοσιογράφου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπεις τώρα τέτοια κολλητιλίκια.
2: Στον νόμο λένε χαρακτηριστικά ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι έμπειρος, δεν υπάρχει, και ο Τραμπ έδειξε την αγάπη του, την στενή σχέση που έχει μαζί του με τη χειραψία, και όπως ακούμπησε όμως ο ένας τον άλλο, είναι μια αυθόρμητη κίνηση.
1: Εκεί όμως στη Χάγη πέρυσι, όπως άλλωστε και φέτος στην Άγκυρα, είναι και ο δικός μας.
3: Ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΤ, από το πρώτο θέμα.
4: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας, και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα?
5: Θα έχω πει πολλές φορές, κύριε Ευγενίδη, ότι η φόρμα δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Τι να σχολιάσει ο Μητσοτάκης πέρυσι, τι να σχολιάσει και φέτος. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί προς το χειρότερο. Δηλαδή, του δίνει τους κινητήρες, ανοίγει ο δρόμος για τα F-35, που εντάξει δεν θα είναι εύκολο. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις μία στάση

0: πάρα πολύ φιλοτουρκική.
1: Ο Ερντογάν προκειμένου να πείσει τον Τραμπ για την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων στα τουρκικά μαχητικά ΚΑΝ.
2: Οι δρόμοι στην Άγκυρα θυμίζουν πεδίο μάχης λίγες ώρες πριν την έναρξη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Με σπρέι πιπεριού και δακρυγόνα, οι δυνάμεις ασφαλείας διαλύουν εκατοντάδες διαδηλωτές σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αψηφώντας την απαγόρευση των αρχών. Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές συνελήφθησαν από την αστυνομία. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα λίγο πριν την άφηξη των ηγετών από 32 κράτη-μέλη, ανάμεσά τους και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάνω από 56.000 Τούρκοι αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Περισσότεροι από 1.000 Αμερικανοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ειδικές μονάδες ασφαλείας και υλικοτεχνική υποστήριξη συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επισκέπτεται την Άγκυρα έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια. Θα φτάσει με το Air Force One και θα επιβιβαστεί σε μία από τις τεθωρακισμένες προεδρικές λιμουζίνες, γνωστές ως το Κτίνος, που βρίσκονται ήδη στην Άγκυρα. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και στα πιθανά δώρα του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο ομολογό του.
3: And the main thing for Erdogan is that he's hoping all that he's his diplomacy yields to something. He's hoping that the American
0: Ελπίζω Ερντογάν οι Αμερικανοί να άρουν την απαγόρευση για τα F-35 και είναι πρόθυμος να δώσει κάποια δωράκια στον Ερντογάν.
2: Εκτός από την επιστροφή του στο πρόγραμμα των F-35, ο Ερντογάν προσβλέπει και στην πιθανή προμήθεια κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά 5ης γενιάς ΚΑΑΝ. Παρέμβαση προς τον Ντόναλντ Τραμπ κάνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Άγκυρα.
0: Λέει ο Νετανιάχου τα δικά του. Για βάλτο λίγο.
4: NATO country is threatening Greece and other NATO country. I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East.
2: Από την τουρκική προ...
0: Λέει ο Νετανιάχου ότι κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά κυβερνάται από έναν ηγέτη ο οποίος απειλεί το Ισραήλ, απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Νετανιάχου. Αλλά στην πολιτική, στη διπλωματία, στις διεθνείς σχέσεις, το διεθνές δίκαιο που στην ουσία δεν υπάρχει, σημασία δεν έχει τι λέγεται, αλλά και από ποιον λέγεται. Ο Νετανιάχου τώρα δεν είναι και κανένας ηγέτης με διεθνές κύρος. Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι πολύ απλά ανεπιθύμητος. Και δεν το λες ότι είναι και στα καλύτερά του. Άσε που στις επερχόμενες εκλογές του Οκτωβρίου δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα κερδίσει. Μάλλον το αντίθετο. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον διπλωματικό και διεθνή οριμαγδό, εσύ να έχεις πια στην ουσία ως μοναδικό σου σύμμαχο τον Ισραηλινό, ο οποίος εντάξει, ικανός, γάτα, ξέρει το μεσανατολικό, αλλά πάνω απ' όλα ασφαλώς τον νοιάζει το Ισραήλ και όπως είπαμε δεν είναι και κανένας άσος σε μανίκι, ούτε σε τσέπη, ούτε σε πράσινη τσόχα. Δηλαδή τι να βγεις και να πεις. Με στηρίζει ο Νετανιάχου. Δηλαδή αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ, όσο και αν κανείς θαυμάζει εντός ή εκτός εισαγωγικών ένα κράτος που έχει καταφέρει να επιβιώσει διαμέσου των δεκαετιών και των αιώνων σε μια περιοχή πραγματικά καταραμένη, απ' την άλλη μεριά όμως πόσο σε εξυπηρετεί τώρα να σε κολλητός με τον Μπίμπι. Και ο Τραμπ με τον Ερντογάν να κάνουν παιχνίδι. Και ο Ερντογάν που κάποτε θυμάστε κάποιοι εδώ δικοί μας Ονόματα και μη χωριά που λέγανε απομονωμένος ο Ερντογάν. Θυμάστε? Απομονωμένος. Και να που έχουμε φτάσει. Ο Μητσοτάκης, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα πάει αρονάρον και θα φύγει αρονάρον. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ούτε μία χειραψία με τον Ντόναλντ. Ούτε τέλος πάντων ένα τέτα τέτ, δεν ξέρουμε, μπορεί να γίνει. Μακάρι. Αλλά είναι πολύ ετεροβαρύ όλα αυτά. Μακάρι να μην μας βγουν σε κακό, γιατί να μας βγουν σε καλό είναι λίγο δύσκολο. Διαλυματάκι στις 8:30 και μετά ξανά μαζί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι έχει δημοσίως επανειλημμένα μιλήσει για την παγίδευσή του, κανένας ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τη δικαιοσύνη δεν έχει κινηθεί προκειμένου να λάβει απαντήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πέταξε στην πραγματικότητα τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη, άφησε εχμές προς τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας πως η υπόθεση συζητείται από το 2022 και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Να δούμε τις εξέλιξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρεντεντέρης. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Γιάννη Χριστάκο, τον θεολόγο Ηλίου στη Θεσσαλονίκη, τους δύο απεσταλμένους του Μέγκα στην Άγκυρα, τον Ανδρέα Ρομπόβλο και τη Σοφία Φασουλάκη. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την παρέμβαση Σαμαρά στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Για όσους γνωρίζουν και λίγο τι από μέσα τα δημοσιογραφικά δρόμενα, το γεγονός ότι η χθεσινή παρέμβαση Σαμαρά έπαιξε πρώτο θέμα σχεδόν σε όλα τα δελτία και μάλιστα ακόμα και σε φιλοκυβερνητικά μέσα, έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι το να είναι ένα μέσο ενημέρωσης φιλοκυβερνητικό δεν είναι και έγκλημα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ακόμα λοιπόν και φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δελτία, όπως για παράδειγμα του Sky, εδώ τώρα ακούτε ένα κομμάτι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, αλλά και ο Sky παρουσιάζουν τα γεγονότα με αυστηρή, θα έλεγε κανείς, δημοσιογραφική κάλυψη. Δηλαδή δεν υπάρχει κάπως να γέρνει προς τη μια ή προς την άλλη μεριά. Η δημοσιογραφική, η μηδιακή προσέγγιση του θέματος. Και αυτό κατά την άποψή μας είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι θα αντιμετωπίσουν τα ΜΜΕ, το κόμμα Σαμαρά, με διαφορετική προσέγγιση από ότι το αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό θυμηθείτε ότι έχει τη σημασία του.
2: Βόμβα έριξε ο Αντώνης Σαμαράς με την αίτηση που κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της παρακολούθησής του μέσω του Predator, επισημένοντας ότι απαντήσεις από την κυβέρνηση δεν έχει πάρει.
3: Το έχω θέσει με σαφήνεια, θεσμικά, από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από το δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρει πως έχει επισημάνει τους σοβαρότατους, όπως λέει, κινδύνους, που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.
3: Είναι αυταπόδεικτο ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κέρυες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας. Επειδή έχω κατ' επανάληψη ζητήσει από την κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσής μου, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
2: Η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις και η υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2022 και το 2023 όταν ο κ. Σαμαράς ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση.
2: Η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντησαν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά και πρόσθεσαν.
3: Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023?
2: Λυτή και ουσιαστική χαρακτηρίζεται από δικαστικές πηγές η αίτηση του πρώην Πρωθυπουργού, με την οποία θα ασχοληθεί ο ίδιος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Νομικές πηγές αναφέρουν πως ο κ. Σαμαράς ζητά αμέσως πλην σαφώς την άμεση περαιτέρω διερεύνηση των υποκλοπών και εκθέτει όλα τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που, παρότι γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα του Predator, δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια.
5: Η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά είναι εμβληματική και εκθέτει κυρίως την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική έρευνα, δεν έχει εξετάσει την συσκευή του κυρίου Σαμαρά και δεν έχει διερευνήσει σε κανένα επίπεδο αν υπήρχε διαρροή προσωπικών δεδομένων ή διαρροή απόρριτων εγγράφων.
6: Καλωσορίζουμε τον κύριο Σαμαρά και ας άργησε, κάνοντας ένα μικρό πρώτο βήμα. Περιμένουμε το βήμα αυτό βεβαίως να ολοκληρωθεί και να κάνει πράξη και εκείνος αυτό το οποίο έχουν υποχρέωση, κατά την άποψή μας, απέναντι στον ελληνικό λαό, να κάνουν όλα τα θύματα του Predator Μπέτορ.
7: Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε την αποκάλυψη της αλήθειας μέχρι να βρούμε ποιοι πραγματικά δώσανε τις εντολές για να γίνουν οι παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι προφανές ένα πρόβλημα στο επιτελείο εντός του Μεγάλου Μαξίμου.
8: Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρο. Θέλει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών παραβιάζοντας τον κανονισμό της Βουλής. Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Δημητριάδη?
2: Μόλις χθες ο Αντώνης Σαμαράς ανέβασε βίντεο στο διαδίκτυο με αιχμές για την Δώρα Μπακογιάννη και τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης και από το κυβερνών κόμμα λένε πως πλέον κινείται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
9: Κύριε Σαμαρά.
1: Βάλε και τώρα.
9: Η Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η ιστορία λοιπόν του κ. Σαμαρά έχει γραφτεί. Δεν ξεκινάει το 1821, μπέρδεψε τις ημερομηνίες. Ξεκινάει όμως από το 1990, 1993 και ούτω καθεξής.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει πάρει την απόφασή του για τη δημιουργία νέου κόμματος.
0: Είναι μαζί μας ο Γιάννης Χριστάκος. Γιάννη, αυτή είναι μια κίνηση όντως πολύ σημαντική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Όχι μόνο γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός, γιατί ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γιατί είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που κινείται μετά την απόφαση του Μονομελούς. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ.
10: Ο κύριος Σπύριτζης.
0: Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να μειώσω τον κύριο Σπίρτζη, αλλά τέλος πάντων νομίζω δεν συγκρίνονται τα πράγματα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να προκαλέσει την ανάσυρση της υπόθεσης. Διότι όταν βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει ότι εγώ με έχουν παρακολουθήσει, λογικά το λιγότερο που θα πρέπει να συμβεί είναι να κληθεί να πει τι πιστεύετε του έχει συμβεί.
11: Ναι, Ράνια, και εδώ ξεκίνησαν και οι κόντρες, οι οποίες θέλω να σου πω ότι η κινητικότητα άρχισε από το Σαββατοκυριακό με την εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά στα social media, αλλά ας πάμε στην σημερινή κινητικότητα με το αν τελικά ο κύριος Σαμαράς δείχνει τη Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που εμπλέκεται στην υπόθεση και γιατί ουσιαστικά έγινε αυτή η κόντρα μεταξύ του ιδίου και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά και ξεκάθαρα. Ο κύριος Σαμαράς σε απάντηση όσων είχε πει από το βήμα του briefing, του ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης, του απάντησαν ότι αν όλα αυτά γίνονταν από το 22, γιατί το 2023 ήσουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας υποψήφιος βουλευτής με αυτήν. Εδώ λοιπόν οι συνεργάτες του κύριου Σαμαρά απαντούν ότι το 2023 δεν υπήρχε καμία γνώση για το Predator, για τις παράνομες, έτσι μιλάμε επί συνδέσεις, όχι για τις νόμιμες που ήταν η συζήτηση του 2022. Το πόρισμα Μενουδάκου, να θυμίσω, βγήκε πολύ μετά τις εκλογές του 2023 και έτσι λοιπόν οι συνεργάτες του κ. Σαμαρά επικαλούνται τα χρονικά γεγονότα για να καταλήξουν στο πινκ-πονγκ αυτό, ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση είναι εκείνη που ανασύρει το θέμα για το πώς εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία ή ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ράνια, νομίζω εδώ πάμε κάπου επιπροσωπικού.
0: Ναι, επιπροσωπικού, αλλά κάποιο.
1: Δηλαδή, να σας το πούμε κι εμείς, θα είπε πολύ καλά ο Γιάννης, ο κύριος Χριστάκος, καλός συνάδελφος. Ο Σαμαράς προσέφυγε στον Άριο Πάγο γιατί επιχείρησαν να τον παρακολουθήσουν όχι μέσω της ΑΕΠ αλλά μέσω του Predator. Του στείλαν δηλαδή μολυσμένο link στο κινητό. Δεν ήταν θύμα των νόμιμων επισυνδέσεων ο Σαμαράς, ήταν θύμα του παράνομου λογισμικού του Predator. Και ο Μαρινάκης απάντησε: αυτά που ακούσατε, μα πώς θα λες αυτά, το 22 ξεκίνησε η υπόθεση των παρακολουθήσεων, ξεχνώντας ο Μαρινάκης ότι το 22 λέγαμε για την ΑΕΠ. Δεν είχε ακόμα βγει, όπως ακούσατε από τον Χριστάκο, το πόρισμα Μενουδάκου για το Πρέντατο. Και ενώ λοιπόν μένφεσε τον Σαμαρά ότι ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 23, αφού ήταν γνωστή η υπόθεση των υποκλοπών, μπερδεύτηκε ο Μαρινάκαρος μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων. Τι να πρωτοκάνει και αυτός τώρα, Ποιο να πρωτοπαρακολουθούσαν τότε, τη μια με την ΑΕΠ, την άλλη με τον Πρέντατορ, μπερδεύτηκαν. Οι γραμμές παρακολούθησης. Και του λέει, πώς θα λες αυτά, ενώ ήσουν υποψήφιος το 23. Και του απαντάνε οι κύκλοι του Σαμαρά, μα εμείς σας είπαμε για το Predator που αποκαλύφθηκε μετά. Άρα λοιπόν, εσύ τώρα τι συνδέεις το Predator με τη Νέα Δημοκρατία? Καρφώνεσαι μόνος σου. Γι' αυτό και σήμερα σε πρωτοσέλιδο χτύπημα της Εστίας διαβάζει κανείς: Γκάφα Μαρινάκη συνέδεσε τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23 με τις υποκλόπες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γίνεται ένας μήλος του Μανώλη. Και ο Σαμαράς, χωρίς να έχει κάνει κόμμα, χωρίς να έχει πει πότε θα το κάνει και αν θα το κάνει σε τελική ανάλυση, να πει δηλαδή, ναι, ξέρετε και λοιπά, είχε πει, έχω πάρει τις αποφάσεις μου.

0: Κλείνοντας, και επίσης θα σε ευχαριστήσω, νομίζω ότι δεν θα μου το συγχωρήσουν ποτέ όσοι είναι εδώ μαζί μας και όσοι μας παρακολουθούν, αν δεν σας ρωτήσω για το ζήτημα που καίει την πολιτική επικαιρότητα εδώ και καιρό. Πρόκειται να προχωρήσετε στην ίδρυση νέου κόμματος και αν θα το δούμε στις επόμενες εκλογές.
1: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να σας ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
2: Συμβουλική απάντηση για τους παρικούντες στα Αθήνας. Όλοι λένε θα το κάνει, θα το κάνει και το πιθανότερο είναι αυτό. Εμείς το προσεγγίζουμε το ζήτημα αμιγώς δημοσιογραφικά από αυτό εδώ το μικρόφωνο και όχι πολιτικά. Γι' αυτό είμαστε και μετρημένοι στα λόγια μας. Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του Σαμαρά. Συμπέρασμα, λέγοντας ότι έχω πάρει σοφία από την επαφή μου με τον κόσμο, έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω.
3: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσιτ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Ξέρετε το 1900 τότε και εκείνο και έβλαψε την παράταξη και λοιπά και ο Σαμαράς σου απαντάει ναι, αλλά ας πούμε για τους μικρομεσαίους δεν έχετε κάνει τίποτα. Ή για το χρηματιστήριο της ενέργειας δίνεται
1: στο ηλεκτρικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί πέρα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, που δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όλη η τιμολόγηση γίνεται με βάση την ακριβότερη ενέργεια. Έτσι από τη μία υπάρχει εσχροκέρδεια και από την άλλη υπάρχει αυτό το υπέρογκο κόστος. Να σας το πω διαφορετικά, στην Ελλάδα το 45% της ενέργειας προέρχεται από τη ΣΑΠΕ και το 20% από το φυσικό αέριο. Η τιμή όμως τελική του ηλεκτρισμού προέρχεται από το φυσικό αέριο, που είναι και το πιο ακριβό.
2: Αυτά τους λέει ο Σαμαράς. Ή τους λέει για το ΦΠΑ.
1: Η μάχη που έδωσε ως πρωθυπουργός για το ΦΠΑ της εστίασης, που έπρεπε να μειωθεί και το μειώσαμε από το 23 στο 13, και σήμερα το επέστρεψε ο Τσίπρας στο 23 και το πήγε ο Μητσοτάκης στο 24. Ποια είναι η λογική? Η λογική δική μου είναι ότι αν τους μειώσεις το ΦΠΑ και θα σου τα παρουσιάζονται πραγματικά τους λογαριασμούς και τις αποδείξεις περισσότερο από ό,τι σήμερα, και ταυτόχρονα θα υπάρχει τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση ή θα είναι φθηνότερο το προϊόν, που στο τέλος με το χαμηλότερο φόρο να εισπράξει το κράτος περισσότερα έσοδα. Feel the

0: Ο κύριος Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα. Πέρασαν πάνω από 1.000.000 παράνομοι. Ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε. Τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Και έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους? Σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ τους σε ποιες κυβερνήσεις δουλειάζονται περισσότεροι. Περισσότεροι παράνομοι. Γι' αυτό λέω πόσο μοιάζουν μεταξύ τους είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Όταν λέει αυτά λοιπόν για θέματα που αγγίζουν τον απλό πολίτη. Και εσύ το απαντάς με αυτόν τον τρόπο.
2: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα?

0: πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Όταν βγαίνει τώρα λοιπόν και λέει αυτά ως απάντηση σε αυτά που λέει ο Σαμαράς για το ΦΠΑ, για τους μετανάστες, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνεται και για τα εθνικά θέματα. Και όταν η Ντόρα έχει πει αυτό,
0: το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
1: Και αυτό το έχει πει παραμονή της επισκέψεως του Ερντογάν. Τι να σκεφτεί ο νεοδημοκράτης που δεν είναι και ενθουσιασμένος από αυτή την κυβέρνησή του? Λέει, παιδιά, τι να κάνω, δεν γουστάρω ρε παιδί μου. Είμαι νεοδημοκράτης τόσα χρόνια, είμαι αυτό που λέει τώρα, ας πούμε.
0: Εγώ σας λέω ως στενοχωρεμένος άνθρωπος στην παράταξη, που νιώθει αδικημένος από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, είναι δυνατόν να του συγχωρέσει τρεις φορές να έχει βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, να έχει βλάψει αυτή την παράταξη? Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: Όταν λοιπόν σου λέει παράταξη και εσύ που είσαι στην παράταξη 7 χρόνια τώρα, βλέπεις να παρελάβει από την παράταξη σε θέσεις εξουσίας όλο το Πασόκ. Μενδώνη, Φλωρίδης, Χρυσοχοΐδης και βάλε. Πες παιδιά, τι διάλο παράταξη. Δεν θέλω να σου ψηφίσω ξανά. Και σε τελική ανάλυση 7 χρόνια ό,τι ήταν, ήταν. Θέλω ρε παιδί μου κάτι διαφορετικό. Βλέπει και το Μητσοτάκη να είναι μες στην τρελή χαρά.
2: Για τα καλά, είναι και ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος εκεί και παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν. Τι παίζουν πλακωτό, Λευτέρη? Μας ακούει ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος? Όχι μάλλον.
1: Όταν βλέπεις το Μητσοτάκη ταυλαδόρο,
3: όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, βρέθηκε στον αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης, ιστορικός όμιλος, ο Μήλωνας, Δημήτρη Γκάτσιο, που φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά, ενώ έπαιξε και τάβλη.
1: Όταν το βλέπεις τον άλλο να παίζει τάβλη, λες θέλω κάτι άλλο ρε παιδί μου. Γιατί να μην ψηφίσεις Σαμαρά? Και ακούς την τώρα και σου λέει θα βλάψει την παράταξη. Και λες, παιδιά, εμένα ποιος θα με βλάψει και ποιος με βλάψει? Και εν πάση περιπτώσει η παραταξάρα είναι στο 23, 24, 25 με τα μυαλά που έχουν. Άρα έτσι κι αλλιώς αυτοδύναμη δεν βγαίνει. Γιατί να μην ψηφίσω Σαμαρά, να μπει στη Βουλή και που ξέρεις μπορεί κάποια στιγμή τα πράγματα να αλλάξουν προς το καλύτερο με όλη την παράταξη. Γιατί παράταξη είναι, δεν είναι μητσοτακοκόμμα, λέει ο απλός παραταξιακός. Αλλά όλα αυτά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μένει να φανούν. Σίγουρα θα είναι ένα ζεστό, ένα θερμό καλοκαίρι αυτό που είναι μπροστά μας. Εμείς εδώ, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, θα προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε, όπως λέμε, τα γεγονότα, τον παλμό, τα δικά μας σχόλια.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
18: Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ερώτημα αποτελεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος πει στον τουρκομολογό του ότι είναι έτοιμος να επανεντάξει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Αξιός. Ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και πέτυχαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για ανθρώπινες απώλειες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Αποπνικτική παραμένει ατμόσφαιρα στην περιοχή λόγω του τοξικού νέφους. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο. Την Τετάρτη αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συζήτηση για την κλήση ή μη των Νετάλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ύστερα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την άφηξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου υβριδικού τρένου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, είναι το πρώτο από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που θα έρθουν. Σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο η ασφάλεια των μετακινήσεων, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Αποχωρούν από τη Βενεζουέλα οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάωσης, καθώς ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Στον καιρό, γενικά έθρο σήμερα καιρό στη χώρα, άνεμη μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννια στους 19 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
19: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αυτά, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
1: τότε
0: όταν θα ανοίξουν οι κάλπες.
1: Κάθε πόρτα σε συνεργασίες.
2: Ειδικά στην Ελλάδα.
0: Όλα θα γίνουν τη στιγμή που
2: και
0: πρέπει.
2: Και τι εννοείτε,
1: μισό λεπτό. Τι εννοείτε όλα θα γίνουν την ώρα που πρέπει. Τι θα γίνει, πότε και ποια θα είναι η ώρα.
0: Αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να πει θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
1: Γιατί. Εγώ α πούμε θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σα πει κάποιο. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιον θα συνεργαστεί μετά.
0: Η ιδέα Καραμίτρου και ο Καζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, ναι. Όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Όπως μην τα θυμηθούμε τώρα.
2: Όπως για άπονη ζωή.
0: Λοιπόν,
2: αλλά περιμένετε
1: και εγώ. Με αγάπη καινούργια θα χαράξω πορεία, αλλά εμάς.
2: Εδώ, άμα το πιάσω το ρεπερτόριο, εδώ έχετε ψηφίσει όχι η Νέα Δημοκρατία. Εσείς ναι, συμφωνείτε με αυτό. Ναι. Μήπως σας έσυρε ο κύριος Δούκας τότε, θυμάμαι.
0: Όχι, ο κύριος Δούκας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός δήμαρχος.
2: Αλλά εκείνος έλεγε να ψηφίσουμε όχι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ψηφίσετε και όχι Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί αυτή η στιγμή είναι μια προεκλογική δέσμευση για να καταλάβουμε.
2: Γιατί ψηφίσετε, σας πιστεύω, πρέπει να το υπογράψετε κιόλας.
0: Γιατί έτσι και δεν ψηφιζόταν από όλο το σώμα, αμέσως θα
2: υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με την Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
0: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
2: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως.
3: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Το παίρνω πίσω κύριε Πουρδαρά, καλημέρα σας μετά.

0: Πάμε κύριε Γεωργιάδη, τι παίρνετε μετά.
1: Καλημέρα, είπαμε.
0: Αμέ.
1: Θα ξαναπούμε μια καλημέρα.
0: Ξαναπούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Περιφερειάρχα πρώην.
0: Ο κύριος Υπουργός.
1: Να σου πω, μεταγραφή δεν ήταν τώρα. Νέα μεταγραφή δεν είναι.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Γρός για να κατέβει στην Αλφα Αθηνών.
0: Ναι, ο κύριος Γρός ανακοινώθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος πριν από λίγες μέρες. Ναι. Και χθες ήταν στην συνέντευξη.
1: Και ο Βούκας είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Πολύ καλός άνθρωπος, ναι.
1: Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Αλλά ναι, τι μας έσυρε τελικά ή όχι? Εγώ αυτό δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν μας έσυρε. Είπαμε ότι. Είπαμε ότι όχι, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα, αυτό που ο κύριος Σγουρός
1: χθες. Όχι, ναι, κατάλαβα.
0: Το είπε ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Αυτό κατάλαβα. Εγώ είναι ξεκάθαρος ότι το όχι στην συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία το είπαμε για το συνέδριο, αλλά ήταν απλά για να το πούμε μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές βλέπουμε.
1: Ναι, δεν το κατάλαβες καλά.
0: Αυτό είπε ο κύριος Σγουρός και αυτό λένε και πολλοί στο Πασόκ.
1: Δεν το κατάλαβες καλά.
0: Για πες μου.
1: Δηλαδή, εσύ καλά το κατάλαβες. Εγώ πάνω το παλιό. Δεν το κατάλαβες καλά. Διότι τι είπε? Πού είπαμε το όχι? Στο συνέδριο.
0: Ναι.
1: Μετά τις εκλογές κάνουμε άλλο ένα συνέδριο και λέμε ναι.
0: Αυτό είναι μία άποψη περί έκτακτου συνεδρίου, η οποία έχει ακουστεί από Χαριλάου Τρικούπ μεριά, όπου θα κάνουμε ένα έκτακτο συνέδριο μετά τις εκλογές, αν δηλαδή υπάρξουν δεύτερες εκλογές, ένα έκτακτο συνέδριο να δούμε μπορούμε να πάμε με κάποιον.
1: Τι είπε ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είπε κάτι το οποίο είναι για όλα τα κόμματα. Εάν είναι Νέα Δημοκρατία, αρχισχύσουμε με αυτή που δημοσκοπικά είναι πρώτη, φτάσει στις εκλογές και πάρει 19%.
0: Ναι.
1: Θα πάνε με Μητσοτάκη έτσι και θα πούνε με 19%, μια χαρά είμαστε, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ίσα που αυτοί που θα συγκυβερνήσουν το 19% θα αμφισβητήσουν και τον ίδιο το Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα. Δεύτερο, πάμε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Είναι το Αγίου Οδυσσέα σήμερα.
0: Το Αγίου Οδυσσέα, ναι.
1: Οπότε γιορτάζει Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ιθάκη, Οδυσσέας, ναι. Τσίπρας, μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον
0: Αμέ.
1: Στον συνάδελφο του Παπαδιαμάντη που έλεγα παλιά, του Φόσκολου που έλεγα μετά, τώρα δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, εάν ο κύριος Τσίπρας τώρα δείχνει 14, 15, πόσο ναι. Δείχνει?
0: Είχε και μία σήμερα το πρωί, έχουμε μία τελευταία δημοσκόπηση.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Είναι πιο πάνω, ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι όλοι πιο πάνω, βέβαια.
1: Ναι, εάν φτάσει λοιπόν εκεί
0: ναι.
1: Και είναι στο 9,5.
0: Ναι,
1: θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα και θα λέει τι Ελλάς που είναι ο Ελλάς. Πάλι και εκεί θα συζητηθούν πράγματα.
0: Προφανώς.
1: Είπε ο Σγουρός ότι αν φτάσουμε και είμαστε τρίτο τέταρτη,
0: ναι.
1: Λογικό είναι να κάνουμε κάποια κίνηση η οποία θα έχει όλες τις πτυχές ανοιχτά, όλα τα βιβλία πάνω στο τραπέζι για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Το είπα αυτό.
1: Αυτό λοιπόν που ισχύει για όλους.
0: Η πρώτο ή δεύτερο κόμμα είπε ότι είναι ο στόχος.
1: Ναι, αυτό λοιπόν που ισχύει για όλους. Παίρνουμε τον κύριο Σγουρό που ορθά τα είπε και την καθήμενος. Ορθά τα είπε, αυτό θα κάνει το Πασόκ μετά και λογικό είναι κάθε πολιτικό κόμμα να κάνει αυτό. Άρα λοιπόν τι λέμε, ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει κάτι άλλο? Όχι. Ότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει κάτι άλλο? Όχι. Αυτό θα κάνει και το Πασόκ.
0: Άρα ποιος είναι ο λόγος όλης της συζήτησης του συνεδρίου και του Δούκα ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Διότι πριν τις εκλογές δεν θα συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία.
0: Μα χαίρομαι πολύ. Πριν τις εκλογές, άμα όποιος πάει και συνεργαστεί πριν τις εκλογές με κάποιον άλλον, είναι πολιτική αυτοκτονία. Δεν είχε πιο νόημα να συνεργαστείς πριν.
1: Άρα, λοιπόν,
0: το μετά είναι το θέμα.
1: Το μετά
0: ο κύριος Δούκας για το μετά αναφέρονται. Δεν αναφέρεται ποτέ για το πριν.
1: Το μετά τις εκλογές, λοιπόν, θα δούμε τι αποφασίζει ο ελληνικός λαός.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το ξαναλέω. Αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι δεν θέλει το Μητσοτάκη και του δώσει 19%.
0: Ναι.
1: Και δώσει στο Σαμαρά 8, 9. Έτσι. Είναι μεγάλα τα ποσά που λέω. Τα νούμερα, μάλλον, συγγνώμη, δεν είναι ποσά. Τι θα πούνε στη Νέα Δημοκρατία? Τι καλά που είναι ο Μητσοτάκης, τι καλός πρωθυπουργός που ήταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε όλοι παρέα? Ή θα συζητηθεί?
0: Θα συζητηθεί προφανώς.
1: Το ίδιο θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα που ξεκίνησε τώρα, παιδιά. Μην φαντάζεστε, τα παλιά δεν υπήρχαν. Δεν ήταν αυτός, ήταν άλλος. Θα το συζητήσουμε μετά. Θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα με 8,5-9%. Όχι.
0: Όχι.
1: Θα πει, παιδιά, δεν με θέλετε, πάω σπίτι μου.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν αυτό που είπε ο Σγουρός είναι το πραγματικό που θα συμβεί σε ένα

0: Αντιδράσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι,
0: εδώ... Οι αντιδράσεις δηλαδή προς τη συνεργασία στα δεξιά και προς τα αριστερά δεν είναι ίδιες.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του Πρωθυπουργού και των άλλων δύο κομμάτων. Διότι οι απόψεις Σπίρτζη ήταν προσωπικές απόψεις.
0: Ναι.
1: Έτσι μας είπε η κυρία Κουφουνικολάκου. Προσωπικές απόψεις. Ενώ ο Πρωθυπουργός, το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κάνει είναι ένα σχηματισμό. Σε διώγνει. Παρετήσε. Αλλά εκεί δεν σου λέει παρετήσε. Ανασχηματισμό δεν κάνει ποτέ ο ίδιος. Κάποιος τον βάζει. Αλλά η διαφορά του Πρωθυπουργού είναι ότι έχεις προσωπικές απόψεις, σπίτι σου.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, αν είναι καλό ή κακό,
0: ναι.
1: Αν είναι δημοκρατία ή όχι, το να έχεις προσωπικές απόψεις και να σου βάζουν χέρι από το κόμμα, ή να μην σου βάζουν χέρι από το κόμμα, ή να μην μιλάνε ή να μιλάνε, ή να σε διώχνουν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο καθένας μπορεί να το κρίνει όπως θέλει.
0: Αλλά ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι και διαχρονικό.
1: Βέβαια. Ο Πρωθυπουργός σε παρετεί, τέλος, παρετήσε. Αν έχεις προσωπικές απόψεις, οι άλλοι δύο, και Τσίπρας και Πασόκ, ανάλογα ποιες είναι οι προσωπικές απόψεις σου, ανάλογα ποιος είσαι και ανάλογα και την ώρα, για να σου πω αν θα το συζητήσουμε ή όχι.
0: Λοιπόν.
1: Εξού λοιπόν Σπίρτσης και Σγουρός, χρονικά.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πού είμαστε?
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ,
0: λοιπόν, εδώ είμαστε, έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όποιαν είστε, από όποιαν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943 Εντερβέτεν Ελλάδα. Στο ένα μικρόφωνο είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και 9-11 παιδιά, 9-11 θα μας ακούτε και αν θέλετε θα μας αντέχετε και όλα θα μας βλέπετε έτσι αν αντέχετε.
0: Εσείς το 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε μεταξύ μας και χωρίς να θέλω να σας ψάξω κύριε Γεωργιάδη. Εσείς το κάνετε αυτό, έχετε να πείτε κάτι παραπάνω σήμερα?
1: Έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε να πούμε ολόκληρη ατζέντα. Καθόμαστε και γράφαμε.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή σήμερα καθόμαστε και γράφαμε.
0: Έχω
1: και
0: εγώ πολλά σήμερα.
1: Καθόμαστε και γράφαμε. Το ξέρω αφού τα είδες και στα δικά μου και εγώ τα δικά σου.
0: Εσωκομματικά κυρίως.
1: Καθόμαστε και γράφαμε τόση ώρα πριν την εκπομπή. Δηλαδή τώρα τι με ρωτάς, αφού μου ξέρουν.
0: Εσύ γράφεις με στυλό, εγώ στο πληκτρολόγιο μου. Άλλο αυτή είναι η διαφορά.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και εσύ παίρνεις χαρτάκι και μου το παρνάς ψηφιακά. Λοιπόν, σήμερα μέρα Τραμπ.
0: Σήμερα είναι μέρα Τραμπ, ναι.
1: Όχι, μέρα Ερντογάν. Ή μέρα Τραμπ.
0: Είναι εντάξει.
1: 69-39-943.
0: Ανάλογα πώς θα εξελιχθεί.
1: 9-43. Λοιπόν, εδώ είναι τριπλή η ερώτηση. Βοηθήστε. Είναι μέρα Τραμπ. Είναι μέρα Ερντογάν. Ή είναι μέρα Μπίμπι. Γιατί είναι τύπο Μπίμπι.
0: Το είδα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: σήμερα είναι η 36η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Αρχίζει στην Άγκυρα. Είναι 7 και 8 Ιουλίου, διήμερη σύνοδος. Στην ατζέντα θα βρεθεί προφανώς και το ευρωπαϊκό κομμάτι, τα ευρωπαϊκά, η ευρωπαϊκή άμυνα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, το ουκρανικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον ΙΠΕΞ, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, μεταβαίνουν στην Άγκυρα σήμερα το απόγευμα. Κρίσιμο ραντεβού θα γίνει στις 3 μεταξύ Ερντογάν και Ντόναλτ Τραμπ. Και γιατί είναι κρίσιμο? Γιατί υπήρχε μία απαγόρευση που είχε κάνει ο ίδιος ο Ντόναλτ Τραμπ, έναν αποκλεισμό από τα F-35 να τα προμηθευτεί η Τουρκία, και συζητείται ότι σήμερα μπορεί να αρθεί αυτή
1: λοιπόν,
0: η απαγόρευση.
1: Ας πάμε
0: να
1: λίγο.
0: Δώσει το OK ο Ντόναλτ Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35.
1: Ας υποθέσουμε ότι λέει μάλιστα ο Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35. OK. Το λέει ο Ερντογάν σήμερα. Το λέει ο Τραμπ σήμερα και πάνε καλά με αυτό. Ας υποθέσουμε ότι το τρίκ, και αυτό είναι το επικίνδυνο που δεν πολύ συζητάμε, οι πύραυλοι της Ρωσίας να πάνε σε άλλη χώρα. Σε ποια χώρα κοντά στην Τουρκία θα μπορούσαν να πάνε οι πύραυλοι της Ρωσίας για να μπορέσει ο Τραμπ να πει το ναι? Γιατί πίσω στη Ρωσία δεν τους δίνει, αυτό είναι το σίγουρο. Αν λοιπόν υποθέσουμε που αυτό είναι το επικίνδυνο, το που μπορεί να πάνε. Αν υποθέσουμε ότι γίνει και αυτό. Αν υποθέσουμε ότι περάσει και από το Κογκρέσο και από τη Γερουσία που έχουν πει όχι. Αν υποθέσουμε ότι και ότι ο Μπίμπι που μην κάνει κανένα αστείο. Και άμα το πει ο Μπίμπι, εγώ δεν πιστεύω σε ένα και τον Τραμπ, εγώ πιστεύω τον Μπίμπι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν γίνουν όλα αυτά, μιλάμε για ότι μετά από 20, 30, 40 χρόνια μπορεί να ξεκινήσουν να παίρνουν F-35.
0: Τόσο πολύ θα είναι.
1: Και ότι, τόσο θα είναι. Και ότι θες να είναι 15 χρόνια.
0: Ναι,
1: και ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Θες να είναι 10 χρόνια, θες να είναι 8 χρόνια και ότι δεν θα αλλάξει πρόεδρος.
0: Από τα 40 χρόνια μου το πήγε στο 8.
1: Ναι, εγώ σου λέω, όσο πάει, όσο είναι αυτό. Και ότι δεν θα έχει αλλάξει πρόεδρος και δεν θα έχει πάρει άλλη αυτή και ότι δεν θα έχει κάνει

0: κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι πολλές πολλές προϋποθέσεις για να ξανακάνουμε αυτό που είχαμε κάνει στην Αμερική. Συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Ερντογκάν και τα είπανε και ήταν αγκαλιασμένοι και ήταν φιλαράκια και αυτό και εκείνο και... Και τι έγινε μετά? Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Πάει απέναντι και λέει λεφτά. Η Αμερική έχει ανάγκη από λεφτά. Dollars, dollars. Παίρνει και γιούρο, άμα θέλετε.
1: Πάντως υπάρχει η σχετική προειδοποίηση από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, Μπίμπι όπως σου αρέσει να τον αποκαλείς εσύ, ο οποίος λέει.
0: Όχι εγώ, ο Τραμπ το λέει Μπίμπι.
1: Ναι, και το έχει ενστερνιστεί.
0: Μα μου αρέσει πολύ, δεν το Νετανιάχου. Μπίμπι.
1: Ο οποίος Μπίμπι λέει ότι προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν τα αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, γιατί αυτό που υποστηρίζει είναι ότι θα διαταράξει μια διακίνηση τις ισορροπίες των δυνάμεων.
0: Μα είπε ότι αυτοί έχουν την Κύπρο, έχουν πάρει την Κύπρο. Αυτοί είναι εκεί πέρα, δεν καλοί. Δεν καλοί. Μα είναι ο δεύτερος στόχος του Μπίμπι η Τουρκία.
1: Η Κύπρος. Α.
0: Η δεύτερο στόχο, ναι. Στόχο του Μπίμπι. Ο πρώτος είναι ο Ιράν. Ναι. Ο δεύτερος είναι η Τουρκία. Μετά δεν έχει άλλο.
1: Τελειώσαμε.
0: Άμα γίνουν αυτά του, για τον Μπίμπι, θα είναι μέχρι να πεθάνει, θα είναι και πρωθυπουργός. Οπότε αφού θα είναι πρωθυπουργός, θα είναι και ελεύθερος.
1: Ελεύθερος και ωραίος.
0: Τώρα το ωραίος δεν ξέρω πώς το
1: λέω. Εντάξει, άμα είσαι ελεύθερος και ωραίος.
0: Εντάξει.

Μάλιστα, εδώ στα εσωτερικά είχαμε τις φωτιές τις προηγούμενες μέρες, τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά την φωτιά. Να πω ότι η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή είναι αποπνητική. Σήμερα έχουμε και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

0: Φτιάχνουμε και την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω, κύριε
1: Γεωργιάδη,
0: πώς ήρθες.
1: Υπομονή.
0: Στο κόκκινο αυτή τη στιγμή ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά, ενώ έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.
1: Υπομονή, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, παιδιά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, υπομονή. Και πάμε τώρα, για να μην λέω τα μισά, γιατί είναι και της Αγίας Κυριακής σήμερα, δεν είναι μόνο του Αγίου Τσίπρα,
0: ναι,
1: Οδυσσέα.
0: Ναι, της Αγίας Κυριακής.
1: Είναι και της Αγίας Κυριακής. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν, χρόνια πολλά στον Τσίπρα, διότι σήμερα γιορτάζει η Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, άμα γιορτάζει ο Οδυσσέας. Άμα γιορτάζει ο Οδυσσέας, δεν γιορτάζει η Ιθάκη.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα συλλογισμό. Που τον κάνεις εσύ.
1: Γιατί εσύ, δηλαδή, άμα γιορτάζει ο Οδυσσέας, δεν γιορτάζει η Ιθάκη. Άμα γιορτάζει η Ιθάκη, δεν γιορτάζει ο Οδυσσέας.
0: Δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο αυτό, λέω. Είναι ένα συλλογισμό στον οποίο τον κάνεις.
1: Ναι, άμα γιορτάζει λοιπόν ο Οδυσσέας η Ιθάκη, δεν γιορτάζει ο Όμηρος. Άμα γιορτάζει ο Όμηρος, δεν γιορτάζει ο Τσίπρας. Αφού είναι ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Ένα βιβλίο είναι. Και πάμε σε αυτά που είπες, ότι μιλήσανε, ναι, κάνανε εκεί δηλώσεις εκεί οι Ελλαδίτες.
0: Ελασίτες.
1: Ελασίτες είναι.
0: Ελλάς, αφού είναι το Ελλάς.
1: Α, δεν είναι Ελλαδίτες. Μπερδεύομαι, ρε παιδί μου. Με ένα λάμδα οι Ελασίτες.
0: Μπορεί να το πεις όπως θες. Με ένα λάμδα.
1: Λοιπόν, μπερδεύτηκα. Αφού είναι Ελλάς, Ελλαδίτες. Αν λοιπόν, είναι Ελλασίτες.
0: Είχαμε χθες μία συνέντευξη τύπου, την οποία με παρεχώρησαν τρία στελέχη της ελληνικής αριστερής της παράταξης, κυρία Κουφο-Νικολάκου, ο τομέαρχης οικονομικών και ο τομέαρχης εργασίας, ο κύριος Τεμπονέρας είναι ο τομέαρχης εργασίας. Ο σκοπός ήταν να αποδείξουν ότι, να αποδείξουν τα κάκος κείμενα της επταετίας κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και κατά την δική τους γνώμη το απέδειξαν αυτό. Το συμπέρασμα προς το οποίο κατέληξαν είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο διεφθαρμένη της μεταπολίτευσης.
1: Ναι, εγώ λοιπόν άκουσα την κυρία Κουφο-Νικολάκου με πολύ προσοχή. Άκουσα λοιπόν για τα σκάνδαλα ότι είναι τα περισσότερα της μεταπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, θα το συζητήσουμε. Αυτό είναι πάρα πολλά δεδομένο. Άκουσα για τα fake news. Ότι πρέπει να σταματήσει την πολιτική. Να υπάρχουν τα fake news.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και αυτό συμφωνώ, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Εντάξει, απλά είναι γενικόλογα είναι αυτά. Δεν διαφωνείς κανείς.
1: Ένας κακός χαμός. Ξέρεις, είχαμε επέτειο για την Κολοτούμπα τώρα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα τίποτα. Δεν άκουσα κάτι να πει ότι.
0: Για κυβίστηση.
1: Δεν άκουσα τίποτα. Δηλαδή δεν άκουσα κουβέντα. Από την ομάδα εκεί των. Όχι Ελλαδιτών, Ελλασιτών.
0: Για κυβίστηση. Τι είδους.
1: Ξέρω εγώ. Άμα δεν ξέρουν, να ρωτήσουν τον Τσίπρα, να του πει πώς γίνεται.
0: Και δεν για τον εαυτό να μιλήσουν.
1: Γιατί δεν θα μιλήσουν. Συγγνώμη, όταν εγώ θέλω να πω κάτι για να βγω, θα μιλήσω και για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Ότι ξέρετε κάτι, έκανα λάθος. Ότι ξέρετε κάτι δεν ήξερα. Να το πούνε. Ότι ξέρετε κάτι.
0: Μα τώρα πώς πιθανότητες υπάρχουν να γίνει αυτά. Κάνουν συνέντευξη τύπου και σου λένε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τι πιθανότητες. Ποιο κόμμα θα λέγει ότι θα κάνω πρώτα σε μένα και κριτική και μετά πάμε.
1: Δεν είπα πρώτα. Είπα να δούμε ένα κόμμα που να πει. Καλά, ένα κόμμα καινούριο θα πει δεν ξέρετε. Ψηφίστε γιατί δεν με ξέρετε. Ένα κόμμα το οποίο το ξέρουμε. Ένα κόμμα το οποίο το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Ξέρουμε τον αρχηγό. Καταρχάς δεν είναι κόμμα. Άμα ρωτήσεις, λέμε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Τσίπρα.
0: Είναι συμπαράδεξη.
1: Ναι, εντάξει. Και ο Τσίπρα, το κόμμα του Τσίπρα λέμε. Και η Καριστιανού έχει ένα κόμμα, αλλά λέμε το κόμμα της Καριστιανού.
0: Ελπίδα, εγώ σου είπα, ελπίδα, δεν είπα Καριστιανού. Εγώ τα λέω έτσι, ελπίδα, Ελλάς, μ' αρέσει.
1: Ναι.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
0: Είμαστε εδώ, είμαστε. Καλάτε κύριε Γεωργιάδη.
1: Και εγώ εδώ είμαι, δεν έφυγα.
0: Εσύ δεν πρέπει να πίνεις καφέ, κάνεις κάτι έγραφες και λέω είναι αφηρημένο.
1: Όχι, κάτι μου στο λάδι.
0: Την καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε στα μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Βασίλη, την καλημέρα μας στον Κώστα, ο οποίος λέει καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Την καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα, παιδιά Ηλίας. Μπετόν αρμέ, οι απόψεις του Πασόκ αμετακίνητες. Ο Ηλίας, θέλω να σου πω, θέλω να το ευχηθείς. Ο Ηλίας αυτός, γιατί παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο και βάστησε και το παιδάκι του.
1: Με το καλό, καλορίζικο, καλότυχο.
0: Καλορίζικο. Α, το λέμε.
1: Για το παιδί.
0: Ναι.
1: Για το παιδί είναι λάθος η έκφραση το να σου ζήσει. Αυτό ναι. Λεγότανε τα παλιά χρόνια ναι. Που γενοβολάγανε γυναίκες στα χωράφια, κάνανε 6-7, 5 και ζούσανε με ένα, 2 γιατί δεν υπήρχαν τρόποι.
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε είχε το να σου ζήσει.
0: Okay.
1: Το κανονικό σήμερα είναι να ζήσει το παιδί και να
0: μεγαλώσει.
1: Ναι, καλορίζικο και καλότυχο είναι για το παιδί. Και σιδεροκέφαλος αν παντρεύτηκες.
0: Ο Νεκτάριος, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους χαρτογράφους, εννοεί, τους χαρτογράφους Οδύσσιας. Ναι, α, ναι, το γράφει που κάτω, στους χαρτογράφους της Οδύσσιας. Ο πολιτικός πολυκερματισμός είναι επιζήμιος, η καλύτερη συνταγή να παραμείνουμε απικία του ξένου παράγοντα. Σήμερα μην το πολυμιλάτε του Τραμπ, γιατί έφαγε 4 από το Βέλγιο.
1: Παρότι έκανε παρέμβαση.
0: Ναι, παρότι λέει ότι θα παίξει αυτός ο παίκτης.
1: Αυτό είναι αρχηγός.
0: Ναι, θα παίξει. Δεν γίνεται να έχει κόκκινη και να έχει απόκλεισμα. Θα παίξει, αλλά έφαγε 4.
1: Είναι. Αυτό είναι αρχηγός.
0: Λες να είναι στεναχωρημένος τώρα που θα πηγαίνει στην Άγκυρα.
1: Εννοείται ότι θα είναι πολύ στεναχωρημένος.
0: Ναι. Λες να τα έχει πάρει στο κρανίο.
1: Αλλά είδες τι πρότυπα έχουμε εμείς κοιτώντας τον Τραμπ.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Είδες πώς βάζουμε και εμείς το χεράκι μας, συγγνώμη, στον ελληνικό αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Να κάνω μια ερώτηση.
1: Γι' αυτό καμιά φορά κατηγορείται το Μητσοτάκη ότι μπαίνει στα αθλητικά και κάνει κουμάντο κάποιος και αυτό και διαμαρτύρονται οι υπόλοιπες ομάδες. Όταν μία παίρνει το πρωτάθλημα, όποια παίρνει το πρωτάθλημα, διαμαρτύρονται οι υπόλοιπες. Και δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Βάζει κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Βάζει το Λευτέρη, ξέρω εγώ. Παράδειγμα λέω.
0: Ποιος είναι ο Λευτέρης?
1: Ο Λευτέρης. Και εσείς τώρα κατηγορείτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό που βάζει το Λευτέρη για να κάνει τη δουλειά του στον αθλητισμό, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ έχουμε πρότυπο τον Τραμπ, ο οποίος το κάνει μόνος.
0: Τελικά να κάνω μια ερώτηση.
1: Άντε, κάτι να.
0: Από τη στιγμή έχει τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν του άρεσε η κόκκινη, τιμωρήθηκε ένα παίκτη, δεν θα παίζει το επόμενο παιχνίδι, αυτό δεν έγινε.
1: Ναι.
0: Και σου λέει ότι δεν γίνεται αυτό, ακυρώνω την κόκκινη, θα παίξει κανονικά. Στην παρούσα περίπτωση, έφαγε 4, αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βγαίνει και να λέει τι 4, δεν υπάρχει, επαναλήψει το αγώνα. Δεν μετράει το αποτέλεσμα, να ξαναγίνει ο αγώνα.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Γιατί θα πεταχτεί μέχρι την Τουρκία, γι' αυτό δεν προλάβανε. Δεν πρόκαμε, είχε άλλε δουλειέ.
0: Εγώ πάντως, αν είχα κάνει το προηγούμενο, δεν θα είχα πρόβλημα. Θα το έλεγα.
1: Αν ήμουν
0: νεοτράλ, θα ξαναγίνει ο αγώνα. Θα παίζουμε μέχρι να κερδίσουμε.
1: Και γιατί να παίζουμε κιόλα.
0: Όχι, okay, είναι και στα χαρτιά.
1: Τιμωρούμε το Βέλγιο.
0: Σωστό.
1: Και πάμε.
0: Μια παρατυπία σίγουρα θα τη βρούμε.
1: Θα τη βρούμε. Ναι. Δεν μπορεί. Κάτι στις κάλπες θα έχουν κάνει κάτι λάθος. Κάποιο σκάνδαλο θα υπάρχει και στο Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα υπάρχει και ένα Βέλγιο στο σκάνδαλο.
0: Σίγουρα. Και να μην έχει, θα το βρούμε.
1: Άρα λοιπόν και ο Πρωθυπουργός που το κατηγορείται, που δεν το κάνει μόνος του, ο Πρωθυπουργός έχει το Λευτέρι, βάζει το Λευτέρι, κάνει τη δουλειά του. Αλλά το πρότυπο είναι ο Τραμπ. Κακώς λοιπόν κατηγορείται τον Πρωθυπουργό μας που κανονίζει και τα του ποδοσφαίρου.
0: Εδώ ο φίλος ακροατής λέει: ακούω τον κύριο Γεωργιάδη σε καθημερινή βάση να ειρωνεύει τον κύριο Τσίπρα.
1: Και
0: έχετε beef με τον Hope is not a strategy.
1: Και αναρωτιέμαι πού κατάντησε η ελληνική δημοσιογραφία. Γιώργο μου, καλημέρα. Εγώ ειρωνεύομαι και.
0: Πού το λέει το Γιώργος?
1: Γιώργος. Okay. Ο Γιώργος το έχει στείλει. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλημέρα. Βεβαίως και ειρωνεύομαι με τάκτ και ειρωνεύομαι, δεν ειρωνεύομαι, αλλά μιλάω με αστείο τρόπο για τον Τσίπρα, με τον ίδιο τρόπο που μίλησα λίγο πριν για τον Πρωθυπουργό και με τον ίδιο λίγο με τον τρόπο που μίλησα πριν για τον Πασόκ. Εάν εσύ φύγεσαι για τον κύριο Τσίπρα, Δεν μπορεί να κρίνει την ελληνική δημοσιογραφία που δεν εκπροσωπώ και ολόκληρη την ελληνική μου δημοσιογραφία εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος θέλει να πάει στην Αμοργό. Θα πούμε ακριβώς μετά τι γίνεται και με την Αμοργό. Και ο Πάρης, ο οποίος έρχεται εδώ, κύριε Γεωργιάδη μας.
1: Πάλι για μένα λέει.
0: Όχι, εντάξει, κάνει, είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι λάθος. Γιατί δεν είπατε χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό?
1: Συγγνώμη, να πω χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό, που σήμερα είναι του Οδυσσέα, που γιορτάζει ο Οδυσσέας, άρα γιορτάζει ο Όμηρος, άρα γιορτάζει η Θάκη, άρα γιορτάζει ο Τσίπρας. Το ότι είναι της Κυριακής δεν είναι του Κυριακού, της Κυριακής.
0: Είδες, εξήγησε τα.

0: Πολλά τα μηνύματα σας, παιδιά. Θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε σε συνέχεια. Εδώ είμαστε. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Όσοι μας ακούτε, το έχετε καταλάβει. Ναι. Στο 6939-943-943. Ναι, Εμμανουέλα, θα πούμε και για την Αμοργό. Θα πούμε και για, την, και για το Ψαρονεύρι. Και έχουμε και επόμενο ταξίδι που ετοιμάζεται. Εφάμιλο. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, κύριε Πορναρά?
1: Πάμε στην πρώτη μας πολιτική συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Υγείας. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και φυσικά με λογοθέσεις η πρώτη ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε είναι τι έγινε σε αυτό το Καστελόριζο τελικά.
2: Στο Καστελόριζο είχαν τοποθετηθεί δύο γιατροί πριν από ένα μήνα, με την άφηξή τους μετά από λίγες μέρες ετηθήκαν άδειας και οι δύο ταυτόχρονα μαζί. Η άδεια δεν έγινε δεκτή γιατί δεν μπορούσαν να φύγουν και οι δύο μαζί. Υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους και αντικαταστάθηκαν από άλλους γιατρούς. Να σημειώσω εδώ ότι υπήρξαν προβλήματα, γιατί κάπου αν είχε δίκιο ή άδικο ο γιατρός. Υπήρξαν προβλήματα με την διαμονή των χώρων, αν ήταν στις κατάλληλες συνθήκες, αλλά αυτό είναι παράπλευρο με το πρώτο. Και από εκεί και πέρα, τα γεγονότα που είδατε δεν έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων.
0: Στη φάση, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, να φτάσουν τώρα ο Δήμαρχος να κάνει μήνυση στον γιατρό και να βλέπουμε τηλεοπτικά να τον παίρνει η αστυνομική, να κλείνει μόνο στην πόρτα να τον πάνε αυτόφορο. Το γιατρό ενός νησιού που. Καταλαβαίνω ότι δεν πάει και εύκολα ο κόσμος.
2: Γιατί ούτε και εσείς ούτε και εγώ γνωρίζουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες τις οποίες έχει γίνει. Έτσι, δεν μπορώ να πω. Πάντως, ας μιλήσω και ως γιατρός. Ο γιατρός, δεν, πέρα από την άσκηση των καθηκόντων του, δεν έχει περισσότερη ελευθερία από ό,τι έχω εγώ και εσείς στους υπόλοιπους πολίτες.
0: Ναι. Αλλά έχω δει πολλές δηλώσεις πολλών ανθρώπων που δεν επιδέχονται, δεν έχουν μια μήνυση επειδή είπαν κάτι.
2: Δεν θέλω να μπω στη λεπτομέρεια. Δεν υπάρχει αστερίσκος που λέει άμα είσαι γιατρός μπορείς να κάνεις και αυτό.
0: Κατανοητό απόλυτα. Τώρα πάμε λοιπόν ορμόμενοι από αυτό και να πούμε. Εγώ, ναι, ξέρουμε ότι στη Σαντορίνη φτιάχνονται σπίτια για τους γιατρούς, στη Σύφνο φτιάχνονται σπίτια για τους γιατρούς, στην Πάρο γίνεται το ίδιο. Γενικά, γιατροί, νησιά και. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί το έχουν πει όλοι και έχουν κάνει και έρευνα σε αυτή την εκπομπή, παιδίατροι στα νησιά μας. Πώς είμαστε τώρα που ξεκίνησε ήδη και η σεζόν?
2: Είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, και να σας το πω λίγο και αριθμητικά. Από πέρυσι που έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα και όσον αφορά τα επιδόματα και στην εξασφάλιση διαμονής. Πέρυσι είχαμε ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν αρκετά καλό. Να σας θυμίσω ότι δεν είχαμε εικόνες με διακομιδές σε καρότσες και ελπίζω να μην έχουμε ούτε φέτος. Και είναι, έχουμε περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ελλείψεις. Πώς έγινε αυτό? Καταρχήν έχουμε πλέον 2.100 ευρώ στη μετακίνηση του γιατρού επιπλέον του μισού, όποιος μετακινηθεί από την υπηρετική χώρα, από την Αττική ας πούμε, σε ένα νησί. Έχουμε 1.800 ευρώ επιπλέον του μισθού στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του συστήματος υγείας. Και έχουμε και στις μόνιμες θέσεις και επιδόματα. Φέτος μέσα στην υποκήρυξη συμπεριλάμβαμε και την πολύ μεγάλη δωρεάν του Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου, που είναι 1.500 ευρώ επιπλέον του μισθού σε γιατρούς σε 47 νησιά. Όλα αυτά έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν καλύψει όλα τα κενά και παντού όχι, γιατί καταρχήν υπάρχουν και κενά τα οποία προκύπτουν ad hoc. Καστελόριζο, παρέτηση του γιατρού. Σε ένα άλλο νησί, αναρωτική άδεια του γιατρού που μόλις έφτασε ή μόλις πήγε ή μόλις διορίστηκε ή ήταν εκεί, το οποίο καλούμαστε να καλύψουμε με μετακινήσεις, είναι εντός της λειτουργίας του συστήματος. Αριθμητικά, από τις θέσεις που είχαμε άγονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στην τελευταία προκήρυξη φαίνεται αυτό, έχουμε καταφέρει να καλύψουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Και είναι δικό μας χρέος, δικό μας σκοπός να καλύψουμε και τις υπόλοιπες και να φτάσουμε σε σημεία, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ, να καλύψουμε και κενά που δεν είχαν καλυφθεί ποτέ.
1: Μάλιστα. Πάμε στα απογευματινά χειρουργεία, κύριε Υπουργέ. Αρχικά, γιατί σταμάτησαν και δεύτερον, αν θα συνεχιστούν?
2: Τα απογευματινά χειρουργεία σταμάτησαν, να πω κατευθείαν στην ερώτηση, γιατί εκπλήρωσαν τον σκοπό τους. Το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων δεν ήταν πρόγραμμα για τα απογευματινά χειρουργεία, ήταν για να μειωθούν οι αναμονές που είχε η χώρα στα χειρουργεία, στα λεγόμενα ψυχρά περιστατικά. Το πάμε από την αρχή. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναμονή για τα επίγοντα, δεν υπάρχει αναμονή για τα βαριά περιστατικά. Δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη αναμονή, υπήρχε αναμονή και δημιουργήθηκε πολύ μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου ο χειρουργικός τομέας ήταν κλειστός για αρκετό καιρό, σε ψυχρά περιστατικά. Για να πω τι σημαίνει ψυχρά περιστατικά, είναι μια αθροπλαστική ισχύς, μια αθροπλαστική γόνατος, χειρουργία οφθαλμολογικά καταράκτη. Είναι τα χειρουργία που σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχουν μια καθυστέρηση για τα χειρουργία εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στη χώρα μας είχαμε και αναμονές που φτάνουν τα 3-4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, με το πρόγραμμα που ονομάστηκε Πρόγραμμα των Απογευματινών Χειρουργείων, έχουμε καταφέρει η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών να περιμένουν λιγότερο από 4 μήνες. Και αυτό είναι από τα στοιχεία που μας κατατάσσουν στα καλύτερα συστήματα υγείας της Ευρώπης. Χωρίς καμία υπερβολή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είμαστε στις κάτω θέσεις κτλ. Στην αναμονή, αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και αυτό έγινε με τρεις τρόπους, για να ξέρουμε και τι μένει παρακαταθήκη στο σύστημα. Ο μεγαλύτερη μείωση επιτεύχθηκε γιατί αυξήθηκε η τακτική πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων. Και αυξήθηκε γιατί έχουμε περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερους αναισθησιολόγους στο σύστημα και το 25 σε σχέση με το 24 χειρουργήθηκαν περισσότεροι 50.000 ασθενείς.
0: Δηλαδή αυτό... να καταλάβω αυτό που είπε και ο κύριος Γεωργιάς ο Άδωνης, ότι δεν υπάρχουν τώρα ασθενείς για απογευματινά χειρουργία. Διότι, συγγνώμη, εμείς ακούμε ότι υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν για να κάνουν ένα χειρουργείο και περιμένουν αρκετό χρόνο. Και μάλιστα το βλέπω τώρα και στα μηνύματα. Παιδιά, δεν μπορώ να τα διαβάσω ένα-ένα για το δικό
2: σας. Δεν υπάρχει θεωρητικό. Πλέον υπάρχει και σύστημα καταγραφής. Ναι. Όποιος μήνυμα σας στείλει μαζί με το ΑΜΚΑ, το αν θέλει, εμείς μπορούμε να ελέγξουμε τι αναμονή έχει. Αυτή τη στιγμή
0: το ακούσατε, συγγνώμη, το ακούσατε στο μήνυμά σας το ΑΜΚΑ να το ελέγξουμε ένα-ένα να δούμε την αναμονή.
2: Ναι, το όνομα και που έχει πάει στη χειρουργία. Γιατί όλα αυτά είναι ηλεκτρονικά πλέον, παρακολουθούνται, δεν μπορεί κάποιος, γιατί πέρα από τα γενικά μηνύματα. Και σας λέω, αυτό που μένει παρακαταθήκη στο σύστημα είναι η αύξηση των πρωινών τακτικών χειρουργείων. Που και φέτος θα έχουμε αύξηση, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία, θα έχουμε μια αύξηση του 6%. Τώρα λέμε αριθμούς, αλλά αυτό αντιστοιχεί σε ασθενείς που χειρουργούνται. Και χειρουργήθηκαν ασθενείς δωρεάν στα απογευματινά χειρουργεία των νοσοκομείων και δωρεάν στις ιδιωτικές κλινικές. Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, έχει επιτευχθεί ο στόχος τους και πλέον είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθούμε, έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε αναμονή. Δηλαδή κάποιος μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και να πει εγώ έχω βάλει τα για να χειρουργηθώ στο νοσοκομείο ΚΑΤ και έχει αναμονή 6 μήνες. Και εμείς βλέπουμε πλέον ότι έχουμε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός 2 μήνες και θα του πούμε ξέρετε τι, πηγαίνετε χειρουργηθείτε εκεί. Αν δούμε ότι ξαναχτίζεται αναμονή, είμαστε εδώ για να ενεργοποιήσουμε ξανά το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Εδώ όμως πάλι τα μηνύματα και από τους νησιώτες που μας ακούνε και σας ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή σεζόν να έχετε και να προσέχετε, να μην παθαίνουμε και τίποτα εκεί με αυτά που συμβαίνουν. Ότι δεν έχουμε όμως φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, δεν έχουμε φτάσει να έχουμε τόσους γιατρούς όσους θέλουμε στα νησιά, γιατί μας μείνουμε εκεί. Δεν έχουμε φτάσει να έχουμε τόσους νοσοκόμους, νοσηλευτές πάλι στους τόπους που από την μόνιμη κατοικία υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος λόγω των τουριστών. Υπάρχει κάτι το οποίο θα κάνετε?
2: Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει, έχουν φέρει αποτέλεσμα, έχουν φέρει μετρήσιμο αποτέλεσμα και είναι κάτι το οποίο είναι συνεχής αγώνας για να διορθωνόμαστε συνεχώς. Χαλκιδική. Χαλκιδική πριν από 3 χρόνια έβγαζε με το ζόρι μια βάση ασθενοφόρων ανά 50-60 χιλιόμετρα σε όλη αυτή την έκταση της Χαλκιδικής. Τα δύο πόδια της Χαλκιδικής. Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες και οι τρεις βάδιες, έχει τετραπλασιαστεί η δύναμη του ΕΚΑΦ Χαλκιδική και να το πω εδώ αυτό και να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους της περιοχής οι οποίες καλύπτουν τη διαμονή στους διασώστες και, πολλοί δήμοι καλύπτουν και επιπλέον φαγητό. Αυτό είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή από τα μία βάδια η οποία ανά τόσα χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή είχαμε 4 ασθενοφόρα, έχουμε 14 ασθενοφόρα. Και έχουμε και μηχανές ταχείας επέμβασης. Τα νησιά πλέον, γιατί μετακινούνται από την Αθήνα, έχουμε στις Κυκλάδες μηχανές, έχουμε αυξήσει τις βάδιες, μετακινούμε. Είναι μετρήσιμα αποτελέσματα τα οποία έχουν γίνει. Αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, φυσικά και υπάρχουν. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο, έχει δύσκολες περιοχές. Δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει αυτή την δυσκολία στο να στελεχώσει πολλά νησιά, μικρά νησιά, αλλά και τους νησιώτες αν ρωτήσετε, με βάση που ήμασταν, είμαστε από τις καλύτερες φάσεις που έχουν υπάρξει ποτέ.
1: Ο μέσος χρόνος αναμονής το ΕΣΥ, κύριε Υπουργέ, ποιος είναι?
2: Για τα επίγοντα.
1: Ναι.
2: Για τα επίγοντα ήταν 9 ώρες πριν από 1,5 χρόνο, αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από τις 4 ώρες. Και αυτό πάλι έχει επιτευχθεί, γιατί έχει σημασία να δούμε πώς με ποιο τρόπο έχουν επιτευχθεί κάποια πράγματα και τα οποία μένουν παρακαταθήκη στο σύστημα. Μένουν παρακαταθήκη για να συνεχίσει να είναι κάτω από 4 ώρες. Είναι η αύξηση του προσωπικού στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, το ηλεκτρονικό σύστημα, το λεγόμενο βραχιολάκι, που μας επιτρέπει πλέον να βλέπουμε, να παρακολουθούμε. Και το τρίτο είναι ανακαινήσεις, οι οποίες ανακαινήσεις δεν είναι μόνο να φτιαχτεί ένα ωραίο κτίριο. Όταν έχεις μεγαλύτερους χώρους, όταν έχεις καλύτερη διάταξη, ξέρω ένα παράδειγμα, αν ο αξονικός είναι από τα επίγοντα 15 λεπτά με το φορείο για να τον πάει ο τραυματιφορέας και να τον γυρίσει, γίνει σε άλλο κτίριο, εκεί χάνεται χρόνος. Χάνεται χρόνος, πολλές φορές είναι και πολύτιμος για την έκβαση της υγείας του ασθενούς, αλλά χάνεται χρόνος και από το προσωπικό. Όταν φέρεις τον αξονικό δίπλα από τα επίγοντα, είτε κάνεις τέτοια τη ροή, κερδίζεις χρόνο. Και ο χρόνος είναι κέρδος για τους ασθενείς. Όλα αυτά έχουν γίνει, έχουν δουλευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πλέον παραδίδονται, δεν είμαστε στην ώρα του ΣΑ. Τα περισσότερα τμήματα έχουν παραδοθεί. Είναι ήδη σε λειτουργία, οι πολίτες τα βλέπουν που είναι εκεί και είναι κάτι το οποίο πλέον μένει στο σύστημα.
0: Κύριε Υπουργέ, ερωμόμενος πάλι από, από τα προηγούμενα λεγόμενά σας, δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Νομίζω χτες, πότε ήτανε που ήρθανε?
2: Χτες οι έμεσες τραπεζών
0: φτάνουν.
2: Οι δύο ελικόπτερα είναι επιπλέον αυτών που έχουμε.
0: Ναι, αυτό εννοώ, φτάνουν ή χρειαζόμαστε κι άλλα? Πείτε μας για το χθεσινό και από εκεί και πέρα απαντήστε μου αν χρειαζόμαστε περισσότερο στόλο.
2: Η χώρα το 2020 δεν είχε, όλες οι αεροδιακομιδές εκτελούνταν από τα μέσα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είτε της αεροπορίας στρατού, είτε της αεροπορίας. Από το 2021 με την πολύ μεγάλη δωρεάν του Δημιάρχου προστίθενται 2 ελικόπτερα, 3 αεροπλάνα. Και προστίθενται αυτά, δεν είναι ότι φεύγουν τα προηγούμενα. Και έτσι έχουμε καταφέρει να έχουμε πετύχει διπλασιασμό και περισσότερο των αεροδιακομιδών, 165% περισσότερες αεροδιακομιδές. Έχουμε κάθε χρόνο, καταγράφουμε, γιατί προσθέτουμε συνεχώς πτυτικά μέσα, 10% αυτή τη μία χρονιά στην επόμενη. Πέρυσι για πρώτη φορά υπήρξε ελικόπτερο στην Πάρο, ο οποίος κάνει διακομιδές από τις Κυκλάδες, επιπρόσθετα όσων είχαμε μέχρι τώρα, και από τη δωρεάν της Εθνικής Τράπεζας ένα ελικόπτερο στη ΡΟΔ. Αυτά τα δύο ελικόπτερα που είδαμε πόσο πολύ βοήθησαν, φέτος έχουμε αντί για ένα ελικόπτερο στη ΡΟΔ, δύο ελικόπτερα από την δωρεάν της Ένωσης Τραπεζών. Αν στην ερώτηση σας φτάνουν και αν θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα πτυτικά μέσα, η απάντηση είναι ναι. Είναι πολύ δύσκολο το οποίο να σκεφτείτε ότι τα πτυτικά.
0: Που
2: και
0: αυτό
2: μέσα...
0: ένα όριο, δεν θα πρέπει να είναι στόχο. Χρειαζόμαστε στην τύχη ο αριθμός 10 για να είμαστε OK. Δηλαδή, αυτό θα, δηλαδή και ένα στόχο αν έχουμε, ότι τα 10 είναι αρκετά. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Είναι με τα αυτά που θα προσθεθούν το επόμενο χρονικό διάστημα από τις παραλαβές που θα έχει η πολιτική προστασία που παραλαμβάνει ελικόπτερα Super Puma. Και αυτά που θα προσθεθούν με βάση το σχεδιασμό εντός του 2027, ναι, θα ολοκληρώσουμε το στόχο. Και σας το λέω όμως ξεκάθαρα, γιατί είναι διάφοροι τύποι ελικοπτέρων, όπου αν θέλουμε περισσότερα, αν δεν θέλουμε. Είμαστε όμως, έτσι σας είπα, και πολύ συγκεκριμένους αριθμούς, ελικόπτερα πτυτικά μέσα, τα οποία έχουν προσθεθεί που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάστε, γυρίζω λίγο πίσω και είναι η ερώτηση του Ντίνου σε σχέση με αυτό που είπατε, αν ένας γιατρός είναι διαφορετικός στη μήνυση ή όχι. Αν γινόταν κάτι με έναν ασθενή, θα τον έβγαζαν από το κρατητήριο, ρωτάει ο Ντίνος. Για το Καστέλο.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω ερωτήσεις που δεν αφορούν την δική μου αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί να το καταλάβετε αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Ωραία,
2: ούτε να μπω στην αντιπαράθεση αυτού που λέει ο Δήμαρχος, αυτού που λέει ο γιατρός. Εγώ σας είπα πολύ συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Ωραία, να ολοκληρώσουμε, κύριε Θεμιστοκλέους, και με μια πιο πολιτική ερώτηση, δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Πείτε μας τη θέση σας και την όψη σας και για την επίθεση, τηλεφωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
2: Δολοφονική, τρομοκρατική επίθεση, και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος σε αυτό. Και για να μπει ένα οριστικό τέλος σε αυτό, πρέπει να καταδικάζεται η βία από όπου και αν προέρχεται, από όποιον πολιτικό χώρο και να είναι κανείς. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία ανάλογα με το θύμα. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δολοφονική τρομοκρατική επίθεση και πλέον ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα και να έχουμε πολύ γρήγορα τη σύλληψη των δραστών.
0: Αυτό το θέλουμε όλοι. Θεωρείτε όμως ότι δεν ήταν με ειλικρίνεια το καταδίκασαν όλα τα κόμματα αυτό που έγινε? Γιατί υπόθηκε πως
2: θα πολύ δώσεις. Θετικό ότι καταδίκασαν, γιατί έχουν υπάρξει και στιγμές στον παρελθόν που δεν είχαν καταδικάσει.
0: Σωστά τα λέτε, γι' αυτό και είναι αυτή η ερώτηση.
2: Αστερίσκους ή υποσημειώσεις και πλέον γι' αυτό μιλάω και σύνολο ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα και ως πολιτικά κόμματα θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, άτεκτοι ότι πρέπει αυτή η απαράδεκτη δολοφονική τρομοκρατική δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις θα πρέπει να τελειώνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις ανεβοκατεβαίνουν αλλά ο κύριος Σαμαράς φαίνεται να έρχεται και να λέει ότι εγώ τους τα έλεγα, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι στο 2, στο 20, συγγνώμη. Πιστεύετε ότι μέχρι να φτάσουν οι εκλογές, όποτε γίνουν, κάτι θα αλλάξει που θα είναι διαφορετικό το κλίμα?
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι στη διακυβέρνηση της χώρας 7 χρόνια. Αυτά τα 7 χρόνια μπορεί να έχουν γίνει και λάθη, μπορεί να έχουν γίνει και παραλήψεις, μπορεί κάποια πράγματα έπρεπε να έχουν προχωρήσει πιο γρήγορα. Η χώρα όμως δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που ήταν προηγουμένως. Και αυτή τη στιγμή, πέρα από την κριτική που μπορεί να κάνει ο καθένας, η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης της χώρας με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι μετρήσιμο, ούτε θεωρητικό.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Σε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη.
4: Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
9: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
11: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
12: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
12: γάτες,
11: τροκτικά,
12: ερπετά,
11: ψάρια και πτηνά.
12: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
11: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
12: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
11: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
12: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
12: Παράδοση και στο χώρο σας.
11: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
12: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
11: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Δημοτικού Μουλδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

Μεσόγειος φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Πουλιές ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαλά.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρήσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αφελά σου, με έχεις διώξει.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
4: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις από 10 έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση από 10 έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση. Βίπε με λιγαλά. Τηλέφωνο 2720.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Θεωρείται και ο Άιζακ Μπόγκα μέχρι το 2029. Εντός της ημέρας στο κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ο Παπανικολάου για την ανανέωση του 35χρονου αρχηγού των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησής του. Έχει συμβόλαιο, αναφέρει ερθρόλευκη ΚΑΕ και τα δημοσιεύματα περί πρότασης της Ντουμπάι στον Τόμας Γουόκαπ έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Λάντερς Νολί, ώστε ο 26χρονος Αμερικανός γκάρντ να φορέσει τη φανέλα του κεφάλου τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ Μύκονος προχώρησε στην απόκτηση του 37χρονου έμπειρου γκάρντ Ζερμέιν Λόβ για τη σεζόν 26-27. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Επίσημα κάτοικος Μαϊάμι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, η Χιτ, ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου φοργότ από τους Μπακς μέσω ανταλλαγής με τους Τάιλερ Χίρο, Τζέιμι Χάκεθ, Κασπάρας Γιαγκουσιόνης και Κέλελ Γιούλερ. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεται σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Bucks που θα μείνει αξέχαστη για πάντα το μήνυμα της ομάδας του Milwaukee προς τον Greek Freak. Στην Armani Milano θα συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανο-Ιταλός guard Darius Thompson. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μυχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης, 7 λεπτά μετά τις 12. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Μην ξεχνάτε, τερτύπια. Κάθε Παρασκευή δίνουμε ένα τραπεζάκι στο τρομερό αυτομαγαζί, στη λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, στην αυλή πλέον. Εκεί με τις λεύκες, στην τρομερή αυλή. Με καλούς μεζέδες, καλά ποτά. Ατμόσφαιρα δυνατή, παραίστηκε ατμόσφαιρα, ό,τι πρέπει. Στέλνετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη τερτύπια και θα κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή για ένα τραπεζάκι για 4 αξίας 100 ευρώ Παρασκευή βράδυ. Έτσι και το δώρο, το ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοσίο στο νησί, στην Αμοργό, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας. Πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιγιαλής Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα. Τι θέα? Με θεάρα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, δηλαδή το πώς σας λένε, και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 10 του Ιούλη στην πρωινή εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, που πλέον έχει γίνει 2 ώρες, 9 με 11. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο δώρο από το σταθμό για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό την ίδια ημέρα. 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι, τρομερό μαγαζί. Φημίζεται για τον Ψαρονέφρι του, αλλά εγώ όσες φορές έχω πάει εκεί έχω ευχαριστηθεί, έχω παραγγείλει το σηκώτη του. Το ίδιο και ο Πουρναράς. Είμαστε του σηκωτιού, έτσι. Τρομερό σηκώτη στο Ψαρονέφρι. Εν πάση περιπτώσει, συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο και τη λέξη Ψαρονέφρι στο Viber του σταθμού. Εντάξει, αυτά. Τι να τους κάνω τους ρεπόρτερ όταν έχω τέτοιους ακροατές που με βοηθάνε, γιατί δεν μπορούν να τα ξέρουμε όλα, και Κώστας Χατζής, ο Γκρινιάρης, λέει εγώ είμαι εδώ και ας μην μιλάς χωρίς να ξέρω το γιατί. Σιγά ρε Κώστα, αγαπημένε, λοιπόν, και ο Κυριάκος ο Ανδριωμένος, ο φίλος μου, αεκτζής και αυτός, και οι δύο, Κρίστιαν Ντόμπνικ. Έχει πάρει νέο προπονητή τερματοφυλάκων η ΑΚ και εγώ δεν είπα, είχα πάρει χαμπάρι. Άλλωστε χωρίς τη βλακία, είπα, χωρίς την προπονητή τερματοφυλάκων θα πήγαινε στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Άρε Μίχο. Ο Μάρκο, ο Κρίστιαν Ντόμπνικ, ο 39χρονος Αυστριακός, διαδέχθηκε τον Μάρκο Γκαρόφαλο, τον Ιταλό. Έχει εργαστεί στη Χάμπερκ και στα τμήματα υποδομής της Βόλτσμπεργκερ, στις δύο αυστριακές ομάδες. Ο Κριστιαν Ντόμπνικ, ο Αντγκά Ρούφαλο. Γκά Ρούφαλο στα αυτή. Και ο

Εγώ δεν βλέπω πολύ Μουντιάλ. Ελάχιστα. Τώρα θα νοκάουτ αρχίζω και βλέπω. Όπως είδα χθες το Ισπανία-Πορτογαλία. Μάπα το καρπούζι. Μπας περιπτώσει.

Χάρη όμως σε αυτό το match, η ΕΡΤ 2 χθες έπιασε κορφή στη βραδινή τηλεθέαση, αφήνοντας σε πολύ μεγάλη απόσταση τα υπόλοιπα προγράμματα της prime time. 10 η ώρα ήταν χθες το παιχνίδι. Σήμερα η Αργεντινή είναι ακόμα πιο νωρίς, είναι 7 Αργεντινή Αιγύπτος. Λοιπόν, Πορτογαλία, Ισπανία, φίλε, έκανε τηλεθέαση 40,1%. 40,1%. Υπερδιπλάσιο από τον Μπαμπά σε αγαπώ που έκανε 19,4%. Και το σπίτι δίπλα στο το ποτάμι 11,5%. Μάλιστα στο τελευταίο τέταρτο της μετάδοσης του αγώνα, εκεί που μπήκε και το γκολ, εκεί που τελείωνε το μάτς, φίλε, 12 παρατέταρτο με 12, φίλε Πουρναρά, έφτασε μέχρι τηλεθέαση

Σας έχω ενημερώσει, παιδιά, εδώ και μέρες ότι υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Πρέπει να τα βρουν και με την Κοπεχάγη ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο τα έχουν βρει σε ένα συμβόλαιο εκεί κοντά στο 1 εκατομμύριο. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί θα είναι το συμβόλαιο. Το θέμα είναι να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη. Η Κοπεχάγη που ζητάει 1,8, ο ΠΑΟΚ έδινε 1,3. Αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω στο τέλος θα τα βρουν.

Ο φίλος μου, ο Γκρέγκ, λέει: καλή σου μέρα. Χθες έκατσα, παρακολούθησα το παιχνίδι Ισπανίας-Πορτογαλίας. Η αλήθεια είναι πως απογοητεύτηκα. Είδαμε ένα μέτριο κακό παιχνίδι. Αυτό που διαπίστωσα είναι πως όσο η Πορτογαλία σέρνεται από έναν εγωπαθή Ρονάλντο, δεν πάει πουθενά. Και εσύ, hater του Ρονάλντο, είσαι Γκρέγκ, έτσι. Με το Μέση είσαι και εσύ, έτσι. Μεσικό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Εγώ το πρόβλημα πάντως βλέπω τη Πορτογαλία δεν είναι ο Ρονάλντο, ήταν ο προπονητής της και γενικότερα το ότι δεν μπορούσε να δημιουργήσει ένα γκρουπ το οποίο θα μπορούσε να αποδώσει με βάση τις δυνατότητες των παιχταράδων που έχει. Τώρα, αν τα ρίχνω όλα στο Ρονάλντο, εντάξει, είναι εύκολο γιατί όπως έχει lovers έχει και πολλοί skaters και λέει, σου λένε όλοι το εύκολο. Α, ο Ρονάλντο κρατάει, μέχρι και ο Ιμπραήμοβιτς λέει κρατάει όμηρο την Πορτογαλία. Οκ, πάμε παρακάτω. Ο φίλος μου Σάβας από τον Φραγκφούρτη λέει: ο Καϊρίνεν, για να μην πλατιάζουμε, είναι ένας μπουχαλάκης. Ίσως όχι και τόσο ευφυής. Δεν τον έχω. Δεν τον έχω δει. Εκτός από τα highlights των Καϊρίνεν για να κάνω τέτοια κρίση, ρε φίλε, αν είναι ευφυής ή όχι σε σχέση με τον μπουχαλάκι, δεν μπορώ να το πω. Το παιχνίδι του πάντως διακρίνεται, όσοι τον έχουν δει, το scouting report διακρίνεται από την ευφυΐα του Καϊρίνεν και από την γρήγορη λήψη απόφαση. Τώρα εσύ αν έχεις εξυπνόμετρο, ευφυόμετρο και έβγαλες τον μπουχαλάκι πιο ευφυΐα από τον Καϊρίνεν, δεν το ξέρω, φίλε μου.

29 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν οι Κυριάκοι, σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακές. Εγώ βλέπω σε ορτολόγιο Κυριάκος γιορτάζει σήμερα. Δηλαδή γιορτάζει μόνο Κυριακή και μόνο Κυριάκος. Οκ. Okay. Η απάντηση είναι στο ερώτημα ότι ίδια γιορτάζει ο Πρωθυπουργός σήμερα. Μπογκά, Μπαντιό, Μπατίστ, Διαμαντίδη εννοεί και κανένας δεν θα φύγει. Μην ελπίζει ο συνάδελφός σου επειδή έχασαν τον Μπογκά. Λοιπόν, ποιος είναι ο συνάδελφος, ο Κατσάτσος που έλεγε ποιος, ή εσύ είπες ποιος θα φύγει. Στο ξεκίνημα που λέγαμε. Ναι, πονηρά. Είδες, παίρνεις την απάντηση από τον Τζιμ τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τον έπιασες ο Πουρναράς, είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι και αντικειμενικός, θεωρώ, λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, επειδή ακούγεται για το Όσμαν, γράφουν συνέχεια οι Τούρκοι για τον Όσμαν. Αυτόν εννοούσε. Πιθανώς, ενδεχομένως, λέω, δεν ξέρω, δεν μου έχει πει. Λοιπόν, Μπογκά, Μπαντιό, Μπατίστ, Διαμαντίδη. Οκ, okay, οι δύο είναι παίχτες, οι άλλοι δύο θα είναι στελέχοι. Ο Ντόρση και ο Γουόποκ, ναι, μπορεί να φύγουν από τον Ολυμπιακό. Ιστερόγραφο, ακόμα φεύγει ο Ναν που και καλά δεν τον ήθελε ο Ζότ, ο Τζιμ. Μάλιστα. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε. Καλημέρα φίλε Διαμαντή. Καλημέρα Ευάγγελε. Επιμένω η Αργεντινή θα το σηκώσει γιατί έχει καλή άμυνα και καλό κέντρο. Καλή άμυνα, καλύτερη και από τη Αργεντινή. Και καλό κέντρο έχει και η Ισπανία, φίλε μου. Δεν έχει δεχθεί κανένα γκολ.

και σε κοιμίζει με αυτό το ποδόσφαιρο. Αν αυτό είναι. Θα μου πεις, έχει και Μέση που σκοράρει. Ενώ. Η Ισπανία. Είπα Βλακιούλα ότι είναι και αυτή στην Ολλανδία. Δεν πειράζει. Καλημέρα, Ευάγγελα. Αν μπορείς, ξαναπες για την άξη, παρακαλώ πολύ. Τι ακούγεται, τι γίνεται και οι γνώμες γιατί δεν προχωράνε για κάτι πιο δυνατό στα μπακ, αριστερά και δεξιά ενώ. Κρίση, γιατί προφανώς αυτή είναι κοινή απόφαση, συναπόφαση. Ριμπάλντα και Νίκολιτς για τα μπακ. Εγώ θα το λέω ότι υπάρχει θέμα στον αριστερό μπακ. Θα πρέπει να έρθει βασικός αριστερός μπακ και να μείνει ο Πίλιος ως δεύτερος. Ο Πίλιος που πέρυσι κατάφερε να γίνει βασικός στον ανταγωνισμό με τον Μεν Ράις που ήταν μια μεταγραφή 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ριμπάλτα προφανώς πιστεύει τον Μεν Ράις, πιστεύει ότι η δεύτερη χρονιά μπορεί να είναι καλύτερη. Εγώ όμως επιμένω ότι θέλεις βασικό αριστερό μπακ και θέλεις και κανονικό δεξί μπακ, backup. Του Ρώτα, να του βάλει και ανταγωνισμό, γιατί αν πιστεύουμε ότι θα κάνει και δεύτερη υπερβατική σεζόν ο Βιονικός Ρώτα με τόσα μάτς και με πολύ υψηλότερες απαιτήσεις. Αυτά. Και δεν μπορείς τώρα να κάνεις να προορίζεις τον Γεωργίεφ επειδή δεν σου βγήκε για στόπερ, λες να παίξει δεξιμπακ. Okay. Παίζει δεξιμπακ στην Εθνική Βουλγαρία, αλλά είναι μπακ, στόπερ που παίζει μπακ. Εσύ θέλεις ένα μπακ με ανεβάσματα, με επιθετικό, σύμφωνα με το περσινό παιχνίδι της ΑΕΚ του Νίκολιτς, ο μπακ σου πρέπει να πατάει, να φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Θα το κάνει ο στόπερ μπακ Γεωργίεφ αυτό? Πολύ αμφιβάλλω. Επίσης, ο Αλεξίου είναι μια περίπτωση που δίνει λύση από τη στιγμή που δεν είχες στο θέμα του κυπέλου με τους δύο πιτσιρικάδες που θα πρέπει να είναι βασικοί και στο Super Cup, έτσι. Αλλά θα ξεκινήσει ως τέταρτος, τέταρτο-πέμπτος, γιατί θα αποκτηθεί back βασικός που θα μπορεί να ανά πάσα στιγμή να παίξει βασικό στη θέση του Μουκουντή ή και του Ρέλβας. Έτσι. Υπάρχει ο Βίντα, αλλά είναι ο γερό Βίντα. Είναι μια ηγετική φυσιογνωμία. Θα είναι για τα αποδυτήρια και αν χρειαστεί σε κάποια μάτς, έτσι μπορείς να περιμένεις τώρα από τον Βίντα. Ο Αλεξίου λοιπόν έρχεται για αυτό το ρόλο. Τώρα στην πορεία τι θα κάνει δεν ξέρω. Λένε ότι είναι και ΑΕΚτζής το παιδί. Το είπα και χθες ότι με το που άκουσε για ΑΕΚ πίεσε και αυτός. Εγώ πάντως αν ήμουν ατζέντης του Αλεξίου δεν θα τον έφερνα στην ΑΕΚ. Ούτε θα τον πήγαινα στον Ολυμπιακό, που δεν είναι, ούτε στον Παναθηναϊκό. Θα τον πήγαινα σε μια ομάδα στην οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει υπεραξία. Σε μια ομάδα στην οποία θα παίζει. Γιατί είναι σε μια ηλικία 21 χρονών, ταλαντούχος που θα πρέπει να παίζει. Στην ΑΕΚ είδαμε και με τον Καλοσκάμι τι έγινε. Για τον Καϊρίνιν, τα είπα. Είναι μια μεταγραφή που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα. Όχι εντυπωσιασμού, αλλά λειτουργίας. Μια μεταγραφή, ένας παίκτης κομπιούτερ. Με μέτρια ταχύτητα, αλλά με πολύ μυαλό, που μπορεί και να τρυπάει με τις πάσες του και να ρυθμίζει το ρυθμό του αγώνα της ΑΕΚ και να φτιάχνει και παιχνίδια από πίσω και να δώσει τη δυνατότητα στον Νίκολιτς και σε άλλα σχήματα με Πινέδα και Μάριν, με τριάδα χαφ δηλαδή. Α, είπα στο ξεκίνημα ότι ο Νίκολιτς γούσταρε πάρα πολύ και η ΑΕΚ ψάχτηκε για τον Μπάρκο, τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό με τα 16 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία που τον διεκδικεί η Κρουζέιρο που παίζει στη Σπαρτάκ Μόσχας. Αυτόν τον παίχτη, αυτός ο παίχτης, ο Αργεντινός, ο 27χρονος μεσοεπιθετικός, αρέσει πάρα πολύ στον Νίκολιτς. Ο Ριμπάλντα ψάχτηκε στη Σπαρτάκ Μόσχας, θυμίζω είχε πουλήσει το Λιβάι Γκαρσία. Αυτά είπα για την ΑΕΚ.

Για τον Πινέδα δεν έχω κάτι νεότερο. Ότι γράφουν οι Μεξικάνοι. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα γίνει εξαρτάται από τον ίδιο τον Πινέδα. Η ΑΕΚ του έχει κάνει μια πρόταση. Η Μοντερέη είμαι βέβαιος ότι και αυτή του έχει κάνει τη δική της πρόταση. Αν ο Πινέδα πει στη Μοντερέη ότι ναι, επιστρέφω στο Μεξικό, η Μοντερέη τότε με το μπουστάρισμα και του Αλμέιδα μπορεί να έρθει και να δώσει τα 8 εκατομμύρια που είναι το buyout και να τον πάρει. Αλλά θα πρέπει να το θέλει και ο Πινέδα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι ο Πινέδα είναι αυτός που θα αποφασίσει. Θέλει να συνεχίσει την ΑΕΚ. Το έχει κάνει μια αξιόλογη πρόταση η ΑΕΚ για ένα νέο συμβολέο. Γι' αυτό λέω η μπάλα είναι στα πόδια του Πινέδα, γιατί υπάρχει και αυτό το buyout των 8 εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν σας το είπα χθες. Σας το λέω σήμερα, αν δεν το έχω πει χθες, και την χθεσινή πληροφορία. Οι ατζέντιδες που ήταν εμπλεκόμενοι στην μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, που έχουν πολύ καλή σχέση, ο Ελληνοκύπριος ατζέντης που έχει πολύ καλή σχέση με τον Ματίας Αλμέιδα, όχι από μόνος του και όχι τυχαία, πρότεινε τον Πελίστρη στο Ματίας Αλμέιδα για τη Μοντερέη. Από ό,τι ξέρω, στον Αλμέιδα αρέσει ο Πολίστρη και ήταν θετική η εισήγηση του Αλμέιδα στη διοίκηση Μοντερέη για να ασχοληθεί, να κινηθεί για τον Πελίστρη. Τόλη μου δεν μου επιβεβαιώνεται αυτό. Μου γράφει ο Τόλης ότι ο Γκαρούφαλο κανόνιζε την μεταγραφή του Μπρινιόλη στην Ιταλία, γι' αυτό τον έφυγε, τον καθάρισε ο Ριμπάλντα, τον τόμαθε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είχαν θέματα μαζί του και ο Μπρινιόλη και ο Στρακόσια. Ήταν ενήμερος γι' αυτό και ο Νικολίτς. Δεν είναι πολύ ευχαριστημένος από την προπόνηση. Βεβαίως το παράδοξο είναι ότι ο Στρακόσια έκανε σούπερ σεζόν. Και εγώ ξέρω ότι ήταν απόφαση του Νίκολιτς, την οποία το εισηγήθηκε στη Ριμπάλντα και ο Ριμπάλντα την έκανε δεχτή. Μικρή σημασία έχει τώρα ο πραγματικός λόγος. Η ΑΕΚ έχει πλέον τον Ντόπνικ, νέο προπονητή αρματοφυλάκων, τον 39χρονο Αυστριακό. Καλημέρα, Δημήτρης από Ξάνθη. Ολυμπιακός, μετά από τις πρώτες ελεύσεις, θα πρέπει η ομάδα να δει και το θέμα των αποχωρήσεων, κυρίως των μη κοινοτικών. 2 μη κοινοτικά αριστερά μπακ, 3 μη κοινοτικοί επιθετικοί. Το ίδιο λάθος και πάλι, δεν νομίζω. Το γρηγορότερο λύση, τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει 15 με 25 Ιουλίου. Φίλε μου, καλέ, ο Κλέιτον, όταν θα επιστρέψουν οι Σέντερφορ, νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα αποχωρήσει ο Βραζιλιάνος Σέντερφορ. Ο Αντρέ Λουίς, το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα πουληθεί. Υπάρχει ήδη η πρόταση της Κάνσας που έφτασε, της ομάδας του MLS που έφτασε πριν από λίγες μέρες. Περιμένουν νέα πρόταση της Γουλφς. Περιμένουν και από μία-δύο ακόμα ομάδες για τον Αντρέ Λουίς. Υπάρχει απόφαση, απλά δεν βιάζεται ο Ολυμπιακός. Επίσης, σίγουρα ένας από τους δύο αριστερούς μπακ θα πουληθεί. Πιθανότατα ο Ορτέγκα, οπότε θα δοθεί λύση στο θέμα το ξένο.

0: ενώ αποζημιώνουμε άμεσα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
0: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
14: Επιστρέψαμε στις ραδιοφωνικές μοιχές της Τρίτης, στη νέα τους ώρα. Θυμίζω από χθες και για όλο τον Ιούλιο, 11 με 2, 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες, δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνημα του δεύτερου μέρους στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το διαφημιστικό περιβάλλον στο οποίο είχαμε μπει. Ο φίλος μου Γιώργος ο Πετρόπουλος, ο Τζόρτζ, μου λέει «Hello my friend, back». Όλοι οι πρωταθλητές γίνονται Ιούλιο μήνα, «Back have αχλάδα την ουρά». Πολύ ωραία φωτογραφία με το εργαλείο και τα δύο εργαλεία που το είναι στη φωτογραφία. Φίλε, δεν ξέρω από τα δύο που, ποιο εννοείς εσύ, αλλά σου έκανα καρδίδουλα και στα δύο εργαλεία. Ο Γκρέλ και λέει: «Όχι, φίλε μου, δεν είμαι haters κανενός, ούτε τη Ρονάλντο. Είμαι υπέρ των νιάτων και εμείς οι εξιντάριδες θα θέλαμε πολύ να το παίζουμε εραστές, αλλά το πνεύμα πρόθυμο, οι Σάρξ αποσιωπητικά». Δεν είναι όλοι εξιντάριδες έτσι, φίλε μου. Άσε, μας βάζεις όλους τους εξιντάριδες στο ίδιο καζάνι, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ο Πάνος λέει: «Καλημέρα, είσαι υπερβολικός με την ΑΕ και τον Νίκολιτς, τον έχεις κάνει κλομπ».
15: Η ΑΕΚ το πήρε γιατί βρήκε το χειρότερο Ολυμπιακό της 30ετίας και του ΣΠΑΟΚ Παναθηναϊκό με άλλο ένα σωρό προβλήματα. Θα διαφωνήσω, φίλε μου. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπερβατική μένα, αλλά πολύ μεγάλη επιτυχία. Ανεξάρτητα τι βρήκε, θα πρέπει να έχεις και εσύ μια, φτιάξει μια ομάδα τέτοια, να εκμεταλλευτείς αυτά που λες. Έτσι, δεν διαφωνώ ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε βγει πολύ νωρίς εκτός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πλήρωσαν την Ευρώπη, πλήρωσαν διάφορα λάθη που έγιναν, αλλά εκεί η ΑΕΚ ήταν εκεί, μια ομάδα που για 6 μήνες ή 7 μήνες ήταν αίτητη, μια ομάδα που στα play, που γινόταν συνέχεια καλύτερη, που στα play-off τους τελείωσε, δεν μπορεί να ήταν τυχαίο. Και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό επιτυχία του Νίκολιτς όλο αυτό. Λοιπόν, θα κριθεί τώρα και θα το δούμε και στη δεύτερη σεζόν που η ΑΕΚ θα πρέπει να εξελιχθεί, που θα έχει την Ευρώπη σε πολύ πιο απαιτητικά παιχνίδια, που θα πρέπει να διατηρήσει τον τίτλο της, να δούμε τις μεταγραφές, γιατί εγώ αν θεωρώ βρίσκω κάπου υπερβολικό, τι βρίσκω υπερβολικό, όχι αυτό που έκανε, αυτό που λέμε για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, βρίσκω υπερβολικό, υπερβολικά αυτά που γράφονται από την πλειοψηφία των ρεπόρτερ της ΑΕΚ για τον προγραμματισμό, για την πληρότητα και την ποιότητα του ρόστερ, για το ότι ο Ριμπάλντα είναι ένας μάγος και είναι στο απειρόβλητο, για το τι έρχεται τη νέα σεζόν. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε και δεν βλάπτει λίγο πιο χαμηλά η μπάλα, έτσι, γιατί σούπα, όντως έπαιξε ρόλο στο πρωτάθλημα της ΑΕΚ και το γεγονός ότι κάποια στιγμή κλάταραν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, αλλά η ΑΕΚ ήταν εκεί. Λοιπόν, υστερόγραφο του Πάνου, εννοείται πως το πρόβλημα, πως ήταν πρόβλημα ο Ρονάλντο και την Πορτογαλία, ναι, αλλά όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και δείχνει πόσο λίγος είναι σαν προσωπικότητα που δεν καταλαβαίνει πότε πρέπει να σταματήσει κλπ. Που για άλλη μια φορά ήταν σαν να μην έπαιζε. Ευθύνη έχει και ο προπονητής ο Μαρτίνεθ, η άποψή του. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Μόλις την είδα την τρίτη φανέλα του Ολυμπιακού, φίλε, μη τους μαλώνεις στους γραφιάδες στο site. Όντως είναι εντυπωσιακή. Πολύ ωραία και στο λέω εγώ που έχει χρόνια να μου αρέσει φανέλα του Ολυμπιακού. Φίλε μου, και χθες είπα ότι μου αρέσει η δεύτερη, η άσπρη, και σήμερα είπα ότι μου αρέσει μπλε. Και χθες είπα ότι μου αρέσει του Παναθηναϊκού αυτή που είναι προπονητική, νόμιζα ήταν επαιτειακή, μου άρεσε πάρα πολύ που φορούσε στα φιλικά, έτσι. Απλά εγώ λέω γενικά το πώς αντιμετωπίζουν, βάζουμε ένα κλισέ τίτλο και τέλος, δεν λέω για τη συγκεκριμένη. Καλημέρα Ευάγγελε, όντως Ευάγγελε με τον Καλοσκάμνη τι γίνεται, τι να γίνει φίλε μου, θα δούμε. Ο Καλοσκάνης από ένα σημείο και μετά έμεινε εκτός μετά τον αποκλεισμό από τον Όφη. Ο Νίκολιτς έκρινε ότι σε μια ομάδα που έμπαινε στην τελική ευθεία για να πάρει το πρωτάθλημα, ο Καλοσκάμνης δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τον Καλοσκάμνη, γι' αυτό του δώσε τόσο λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα ξαναδουλέψει μαζί του όπως και δουλέψει και στην περσινή προετοιμασία. Να δούμε τι θα γίνει με τον Καλοσκάμνη. Ο Καλοσκάμνης, ο οποίος είχε ευκαιρίες, πήρε τις ευκαιρίες, έδειξε κάποια πραγματάκια, αλλά δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον Νίκολιτς ότι τον αδίκησε. Από ένα σημείο και μετά, όσο σκληρό και αν ήταν, ο Νίκολιτς έκρινε πως δεν μπορούσε να τον εμπιστευτεί, έστω στο βασικό rotation, στις μάχες για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Πιο έμπειρος ο Καλοσκάμνης, πιο όριμος. Θα δούμε ο Καλοσκάμνης, ο οποίος στην Εθνική Ελπίδων είναι από τους κορυφαίους παίκτες της. Έτσι. Ο Μάριος λέει καλημέρα, τρίωρε Μίχο. Πώς βλέπεις την υπόθεση Άμραμπατ ο Ολυμπιακός, θα τον πάρουμε? Δεν είναι εύκολο. Σε σχέση όμως με προηγούμενες σεζόν, ο Άμραμπατ, η πλευρά Άμραμπατ, τουλάχιστον αυτά που μεταφέρει και ο αδερφός του, ο πρώην παίκτης ΑΕΚ, που λειτουργεί ως μάνατζερ ουσιαστικά του Σόφιαν Άμραμπατ, είναι θετικός. Το βλέπει θετικά σε σχέση με προηγούμενες σεζόν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται ο Ολυμπιακός με τον Άμραμπατ, το Σόφιαν Άμραμπατ. Αυτό είναι θετικό. Ο Ολυμπιακός όμως έχει αποφασίσει να παγώσει του Καντιού, από τη στιγμή που βλέπει ότι η μεταγραφή του θα πάει στα 4-5 εκατομμύρια, σου λέει αφού ξεφεύγει που ξεφεύγει, πάμε να πάρουμε μια χαφάρα. Τώρα θα είναι ο Άμραμπατ. Αν δεν είναι ο Άμραμπατ, θα είναι αντίστοιχου επίπεδου. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος. Ένας παίκτης άξιζε από όλους αυτούς που διαβάζουμε για τον θρύλο, αλλά επειδή κοστίζει δεν τον πήρε ο Στάνιτς. Οπότε ας τα βράστα πάλι φέτος, τα ίδια με πέρσι με τον Μπάρμπα Γκαρθία, να βολοροδέρνει στο κέντρο, ότι το τέταρτος μαυλές. Βλέπω καλή εκπομπή, κύριε Μίχο, και καλό μεσημέρι σε όλους. Ρε παιδιά, καθίστε να ολοκληρωθεί το μεταγραφικό καλοκαίρι, να δούμε συνολικά το ρόστερ, όχι μόνο του Ολυμπιακού, όλων των ομάδων, να δούμε τα πρώτα επίσημα μάτσους τον Αύγουστο. Τώρα το Στάνιτς τον ήξερες? Έκανε μια σπουδαία σεζόν στη Λουντογκόρετς. Οκ. Εμένα, αν με ρωτάς, όχι, δεν άξιζε τα 8 και 9 εκατομμύρια ο Στάνιτς. Τα 8 εκατομμύρια. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά μπήκε φρένο και σε αυτό. Και δεν ήταν μόνο τα λεφτά. Ο Στάνιτς μια επιλογή Κοβάσεβιτς. Έτσι. Καλημέρα κύριε Μίχο, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα Στέφανε, τι είναι από τον Παναθηναϊκό? Γνώμη για τη συνέντευξη Κοτσόλη, ήταν τόσο μεγάλη, τόσο πυκνή, που δεν μπόρεσα να τη διαβάσω όλη. Την πέρασα τρέχοντας. Μου κάνει θετική εντύπωση. Μήπως πρέπει να επικροτήσουμε την κίνηση, αλλά αφού ζούμε τα διαρκές, και αυτό είναι κακό. Γιατί να είναι κακό? Όσο για τον κύριο Πουρναρά, μη φάει. Έχουμε γλαρόσουπα. Αν περιμένει Χουάντσο, ο Ζότς θέλει 15 παίχτες πρώτης γραμμής. Ιστερόγραφο. Ο Ολυμπιακός του χρόνου στο μπάσκετ θα έχει κάποιον Έλληνα? Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, ακούγεται ότι από τη στιγμή δεν έχει πάει δύο φορές να παίξει, αναστέλλεται αυτόματα το διαβατήριο. Δεν το ξέρω αυτό, φίλε μου, καθόλου. Κύριε Μίχο, δεν σας έχει κάνει εντύπωση γιατί η 13 δεν έχει πάρει διαρκείας ακόμα? Μήπως, λέω, μήπως γίνεται κάτι με Αλαφούζο για να είναι πιο καλά παιδιά και να μην βρίζουν τον ίδιο? Αν μπορεί να μάθετε. Ούτε αυτό το γνώριζα, αν η 13 έχει πάρει ή όχι. Δεν είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ούτε μπορούμε να ασχολούμαι και με αυτά τα θέματα, δηλαδή τις σχέσεις των οργανωμένων με τις εκάστοτε διοικήσεις και με τα εισιτήρια. Η ΑΕΚ, Ευάγγελε, τα λέγαμε, τα γράφαμε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είχε ανταγωνισμό, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός, ο Παναθηναϊκός τα ίδια τα τελευταία 15 χρόνια και ο ΠΑΟΚ από Δεκέμβριο τίποτα. Μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός παίρνει πρωταθλήματα, είναι στο συν 15 βαθμούς. Εγώ ξέρω, φίλε μου και Μαντή, ότι τα τελευταία 4 χρόνια με το νέο γήπεδό της η ΑΕΚ έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και έχει χάσει με 2 διαφορετικούς ιδιοκτήτες, με 2 διαφορετικούς προπονητές, και έχει χάσει ένα πρωτάθλημα που επειδή αυτοκτόνησε η ίδια. Ένα. Δεύτερον, επίσης τα 6 τελευταία χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και ο ΠΑΟΚ, 6-7 τελευταία χρόνια. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει πρωτάθλημα και οι διαφορές δεν είναι αυτές που ήταν παλιότερα όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έχουν μειωθεί οι αποστάσεις. Οκ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κλάταραν από τον Φεβρουάριο και μετά. Ήδη λέγατε όμως, και δεν ξέρω αν ήσουν εσύ, ότι στα play-off ο Ολυμπιακός θα την έβαζε από κάτω και τα λοιπά. Δεν συνέβη αυτό. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ψυχολογικό που της είχε δημιουργήσει την προηγούμενη σεζόν ο Ολυμπιακός, όταν είχε βάλει τόσα γκολ και την κέρδιζε μέσα έξω με άνεση, όταν ο Μεντιλίμπαρ είχε διαλύσει τον Αλμέιδα, ότι κατάφερε να το ξεπεράσει την επόμενη σεζόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο και μόνο αυτό αξίζει για το πρωτάθλημα που πήρε. Γιατί ναι, ο Ολυμπιακός είχε γίνει ο δυνάστης της και κατάφερε την περασμένη σεζόν η ΑΕΚ να τον κερδίσει και να τον βάλει από κάτω. Είναι μεγάλη επιτυχία. Σε ποια θέση βλέπεις επόμενη μεταγραφή στον Ολυμπιακό? Αριστερό μπακ, κεντρικό χάφι, επιθετικό. Νομίζω σειρά έχει. Βάζουμε και το Ζώτα Σίλβα, Θανάση, έτσι. Σειρά έχει ο αριστερός μπακ και η χαφάρα. Και μετά ο επιθετικός.

Λοιπόν, όλα τα site έχουν βάλει και τις φωτογραφίες από την άφιξη του Μπρανκού Μπαντιό. Μπρανκού Μπαντιό. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Την ίδια ώρα η Βαλένθια ανακοίνωσε και επίσημα ότι πρώτος προπονητής της είναι ο Τσάβι Άλμπερτ, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν ο assistant coach του Πέδρο Μαρτίνεθ που πήγε στην Ρεάλ. Στη Ρεάλ δεν πήγε ο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Βαλένθια. Οκ. Okay.

Λοιπόν, ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, ο Ρωσενιόρ, ο Λίαμ Ρωσενιόρ, ο Άγγλος, αναλαμβάνει την Παρί, όχι την Παρί Σεζερμέν, η Παρί Σεζερμέν έχει Λουίς Ενρίκε, καθίστε καλά, την Παρί Εφσί, που μετά από 46 χρόνια ανέβηκε στην Λίγκ και κατάφερε να μείνει, μάλιστα τερματίζοντας ενδέκατη. Αλλά παρότι όλα έδειγναν ανανέωση συμβολέου με τον Αντουάν Κομπουάρε, οι διαπραγματεύσεις στράβωσαν και η δεύτερη ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας βγήκε στην αγορά και συμφώνησε με τον 49χρονο Λίαμ Ρωσενιόρ, ο οποίος πέρασε και ένα φεγγάρι από την Τσέλσι, αλλά πιστώνεται την εντυπωσιακή πορεία του στο Στρασβούργο. Επίσημα λοιπόν εποχή Ρωσενιόρ στην Παρί, τη δεύτερη ομάδα του Παρισιού. Λοιπόν, η Ινσίνια ήταν και πάει για τον Ηρακλή. Από τη στιγμή που ο Ηρακλής δεν έδωσε ούτε τα 500 ούτε τα 450 χιλιάρικα που ζητούσε το χρόνο, ο Ινσίνια ψάχτηκε στην Ιταλία και τελικά ήρθε, σύμφωνα με σημερινό ποστάρισμα του δημοσιογράφου του Νικολός Κύρα, ο Ινσίνια ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Σαμπτόρια, ο 35χρονος πρώην διεθνής Ιταλός επιθετικός. Η μεταγραφή του είναι στην τελική ευθεία, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και ναυάγιο για τον Ηρακλή που τον περίμενε. Να δούμε τι θα γίνει στον Ηρακλή με τον Ματσάρη. Δεν έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Το τελευταίο διάστημα έχει κόψει τις επαφές με τους δύο διευθυντάδες, τον Μπασινά τον αθλητικό διευθυντή και τον Αλματίδη τον τεχνικό διευθυντή. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ τους. Κόβει και παίχτες. Έφτασε σημείο πριν από τρεις ημέρες ο Μπασινάς να παραιτηθεί, την πήρε πίσω την παραίτησή του γιατί δεν περνούσε το σουρλί. Ο Ματσάρη δεν τον περνούσε. Ο Μπασινάς είπε: τον έχω κλείσει, έχω δώσει το λόγο μου, δεν μπορώ να εκτεθώ, παρετούμε. Τελικά δεν ξέρω τι θα γίνει με το σουρλί. Μεταπίστηκε από τον Ιώμονε Βασιώτη. Ο Μπασινάς έμεινε. Να δούμε ο Ματσάρη όταν θα έρθει τι θα γίνει. Γιατί δεν πάει αυτή η συνεργασία του Ματσάρη με τους δύο διευθυντάδες. Επαναλαμβάνω, παρότι θα έπρεπε να μιλάνε καθημερινά, ο Ματσάρη δεν μιλάνε καθόλου. Ο προπονητής, ο νέος προπονητής του Ηρακλή, το μεγάλο αυτό όνομα, ο Ιταλός ο Ματσάρη, με τους δύο νέους διευθυντές, τον αθλητικό και τον τεχνικό διευθυντή, τον Μπασινά και τον Αμανατίδη. Δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα του Μπασινά ακούγεται στην νέα εποχή της Λάρισας. Η Λάρισα που αλλάζει από ό,τι φαίνεται χέρια, θα πάει από τον Ταβέλη στον Στυλιανού, το Ζήση Στυλιανού, ένα νεαρό λαρισαίο στην καταγωγή εφοπλιστή, ο οποίος αλαπρίτσας κι αυτός θέλει να επανδρώσει την Λάρισα με παλέμαχους του Παναθηναϊκού. Είναι Παναθηναϊκός ο Στυλιανού, ακούγεται πολύ ο Κυριάκος και ακούγεται και ο Μπασινάς. Κυριάκος και Μπασινάς ήταν πέρυσι στην Κηφισιά,

Στον Παναθηναϊκό, φίλε Παναγιώτη, αν δεν ήταν ο Νίστρουπ να επιμένει και να τρενάρει τη μεταγραφή αριστερού μπακ, να επιμένει για το δικό του τον Κρίστιασεν, ο Παναθηναϊκός θα είχε, πιστεύω, θα είχε ήδη ανακοινώσει αριστερό μπακ. Αλλά την τρενάρει την απόκτηση του αριστερού μπακ που έχει βρει, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει stand-by τουλάχιστον ένα για τη θέση αυτή. Αλλά τον τρενάρει ο Νίστρουπ. Θέλει τον Κρίστιασεν. Πιστεύει ότι ερχόμενος στον Παναθηναϊκό ο Κρίστιανσεν μπορεί να απογειωθεί. Θεωρεί ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα χρόνιο, δεν είναι περίπτωση Μαξ, για παράδειγμα, που κάει και στο γυλό τώρα φυσικά και το γιαούρτι στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, έμεινε λόγω τραυματισμών το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης σεζόν στα πίτσα, αλλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα και θεωρεί ότι μπορεί να τον εκτοξεύσει πάλι τον Κρίστιανσεν. Ο Νίστρουπ γι' αυτό τον θέλει, δεν του έγινε και του Γένσεν, επιμένει για μια μεταγραφή δική του και τρενάρει την απόκτηση αριστερού μπακ. Θα γίνει μια ακόμα προσπάθεια προς τη Λέστερο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ικανοποιήσει την επιθυμία του Νίστρουπ, αλλά να το κάνει και να είναι εξασφαλισμένος για να μην του βγει νέος Μαξ. Γι' αυτό τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς. Αν δεν ήταν ο Νίστρουπ, το θέμα του Κρίστιανσεν θα είχε καεί. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός θα είχε τώρα αριστερό μπακ για να συμπληρώσει με τη θέση, το ρόστερ μαζί με τον Κυριακόπουλο. Δεν ξέρω πια πότε τελειώνει το deadline που υπάρχει, που έχει δοθεί για τον Κρίστιανσεν, νομίζω ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας, οπότε θα ξέρουμε αν θα είναι ο Κρίστιανσεν ή ο άλλος που είναι stand-by αριστερό μπακ στο Παναθηναϊκό. Όπως ο Παναθηναϊκός δεν εγκαταλείπει και την περίπτωση Φαν Ντρόκελεν του Ολλανδού. Ο Ολλανδός, ο Παναθηναϊκός έχει σύμμαχο τον Ολλανδό. Ο Ολλανδός πιέζει την διοίκηση Σάμπσφορ να τον δώσει στον Παναθηναϊκό. Αρνήθηκε να πάει στην Τραμζοσπορ. Τραμζοσπορ και Παναθηναϊκός είναι οι δύο ομάδες που έχουν κάνει τις προτάσεις, επίσημες προτάσεις στην Τραμζοσπορ για τον Φαν Ντρόγκελεν. Με σύμμαχο τον Φαν Ντρόγκελεν περιμένει. Τι περιμένει ο Παναθηναϊκός? Να πέσει στις απαιτήσεις της η Σάμπσφορ. Έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση, δεν αναβαίνει από τα 4 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, όπως λέω και πολλά για τον Φαν Ντρόγκελεν, και περιμένει να πέσει ο πρόεδρος της Σάμπσφορ. Ίσως τον βοηθήσει τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι η Σάμπσφορ, μετά το πρώτο όχι του Φαν Ντρόγκελεν, έχει στραφεί σε έναν πρώην δικό της παίχτη στόπερ που τον είχε πουλήσει στον Άγιαξ, στον Καπλάν. Έτσι, και θέλει αυτό, ναι. Αλλά για τον Καπλάν ο Άγιαξ ζητάει 6 εκατομμύρια και γίνεται διαπραγμάτευση με την Τραμζοσπορ. Αν βγει και η Τραμζοσπορ, ουσιαστικά η μοναδική πρόταση που θα έχει μείνει στη Σάμπσφορ για τον Φαν Ντρόγκελεν θα είναι από τον Παναθηναϊκό.

Για ποιον Έλληνα θα κινηθεί ο Ολυμπιακός? Γιατί δεν και καλά θα πρέπει να κινηθεί για Έλληνα. Ο Λυκογιάννης περιμένει τον Ολυμπιακό, έχει προταθεί. Ο Ολυμπιακός περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Γιαννούλη. Για τον Τσιμίκα δεν έχω καμία ενημέρωση, να σας πω, αν εννοείς για αριστερούς μπακ. Έτσι. Έλληνα δεν μου προκύπτει.

Ο Κρίς λέει, Ευάγγελε, τελευταία ερώτηση για τη Σεζάλισσα σήμερα. Πες μου τη γνώμη σου, θα μπορέσει η ΑΕΚ να ανταπεξέλθει στο Champions League? Πρέπει να περάσει πρώτα στη League Phase του Champions League. Έχει δύο μάτς τον Αύγουστο. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, χωρίς δυνατές προσθήκες και δεν εντυπωσιασμού, εννοώ ουσίας. Ναι, έχεις δίκιο.

0: Την ΑΕΚ από ό,τι βλέπεις, αν κρίνω από την πλειοψηφία των οπαδών, από τους ρεπόρτερ και τα λοιπά, υπάρχει με πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για τις μεταγραφές Ζουμπκόφ και Κάι Ρίνεν, έτσι, και του Αλεξίου, έτσι. Η ΑΕΚ θα πάρει βασικό στόπερ, τουλάχιστον για το βασικό rotation των Μουκουντή και Ρέλβας. Θα πάρει και κεντρικό επιθετικό και έναν παίχτη στα κεντρικό μεσοεπιθετικό, έτσι, στα αριστερά. Σας είπα ότι του Νίκολιτς του άρεσε πολύ ο Αργεντινός ο Μπάρκο της Σπάρτακ Μόσχας, αλλά είναι ανέφικτο, έγινε μια κρούση. Και ό,τι προκύψει ανάγκη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας θα αποκτηθεί. Αν μάλιστα φύγουν παίκτες, γιατί θα πρέπει να φύγουν και παίκτες. Η ΑΚ έχει στην προετοιμασία τον Λιούμπης και τον Ελίασον, αλλά θα ήταν το καλύτερο για την ΑΕΚ να μπορέσει να τους πουλήσει. Έτσι. Μπορεί να έρθει και πρόταση που να ικανοποιεί, γιατί οι προτάσεις που έχουν έρθει για το Μεράις δεν είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο, να ξέρετε. Και οπότε θα κινηθεί και για αριστερό μπακ. Θα δούνε τον Γεωργίεφ ως backup του Ρότα ως δεξιμπακ και θα κρίνουν αν χρειαστεί να πάρουν και δεξιμπακ. Έτσι θεωρώ εγώ. Χθες ακούστηκε αυτός ο Γιάννης. Όχι με ήττα. Γιάννης, όπως λέγαμε, Γιάννης. Πώς το λέγανε, το Βαρουφάκι, το λέγανε Γιάννη.
1: Με ένα
0: νι και με γιώτα.
1: Όχι, με
0: έναν νι. Α, με έναν νι ήτανε. Το Γιάννης, είσαι σίγουρος? Με έναν νι γράφεται και αυτός ο Σιμινιάνι της Λουγκάνο. Γάλλο Μπουρκινοφασουιανός. Γάλλος με καταγωγή από τη Μπουρκίνα Φάσο. Έτσι. 24 χρονών. Τι να σας πω. Παίζει μέσα αριστερά, εξτρέμ. Δεν είναι παίχτης που θεωρώ που αυτό του που μπορεί να δημιουργήσει upgrade και να ανεβάσει την ποιότητα, το ποιοτικό επίπεδο της ΑΕΚ. Έχουμε την ανανέωση του Γιόβιτς που είναι σε εξέλιξη, το θέμα του Πινέδα. Αυτά.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε το δεύτερο ημίχρονο στις 3 ώρες Μιχίες. Μόνο για σήμερα θα έρθει ο Κατσάτος να κάνει την τρίτη ώρα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμη.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
11: Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ξεκίνησε στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στις 3 θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ερώτημα αποτελεί αν ο Αμερικανός πρόεδρος πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επανεξετάσει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Έχουν αυξηθεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ σε σύγκριση με το 2020, τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, υποστήριξε στην ίδια εκπομπή η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Πυράκατα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον ποινικό κώδικα. Έκανε λόγο για καταπαραγγελία νομοθέτηση του ποινικού κώδικα από την κυβέρνηση του Τσίπρα το 2019, λέγοντας ότι ο Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του έντιμου. Επίθεση κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας την παρέτησή του από την ηγεσία του κόμματος. Ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που ο κύριος Φάμελος στηρίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πρέπει να παρετηθεί και να πάει εκεί. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα που ήταν ύποπτη για τη δολοφονία του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό. Η σωρός της βρέθηκε θαμένη στην περιφέρεια του Κιέβου, φέροντας τραύματα από πυροβολισμό. Στον καιρό, έθριος σήμερα ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννινα στους 29 και στην Καλαμάτα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Go!
14: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος και συνεχίζουμε την ροή του προγράμματος μας. Και έχουμε διάφορα να πούμε, καθώς στο μπάσκετ υπάρχουν εξελίξεις, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Σενεγαλέζος πρώην μπάσκετμπολίστας της Βαλένθια, για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2029. Και δεν σταματάμε μόνο εκεί, καθώς είχαμε που είχαμε το πρωί τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι ο Μπόγκα έκλεισε στον Παναθηναϊκό. Όχι απλά έκλεισε, σήμερα το απόγευμα, και μάλιστα οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν ότι θα φτάσει στην Αθήνα μετά τις 5 παρά 10 το απόγευμα. Θα έρθει ο Γερμανός για να υπογράψει και αυτός με τον Παναθηναϊκό.

Εννοείται, όποιος θέλει να στείλει το οποιοδήποτε μήνυμα και να κάνουμε κουβέντα, στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του 943 Internet Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Ο φίλος ο Στέφανος στέλνει: γεια σου Νίκο και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Παίκτες της ΧΑΛ που κάνουν στον Παναθηναϊκό: Τσάρλι Χάτσις, Άγγλος 22 χρονών στόπερ. Ράιαν Τζίλς, Άγγλος 26 χρονών αριστερό μπακ. Και Μοχάμεντ Μπελουμί, 24 χρονών Αλγερινός δεξί εξτρέμ. Τους δίνουμε Πάλμερ, Τουμπά, Πελίστρι, Πάντοβιτς και 8-10 εκατομμύρια και όλα γαλά. Αφού θέλει βοήθεια ο Ατζούν, ορίστε. Δεν κατάλαβα, μόνο ο Ολυμπιακός και Νότιχαμ μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως, πέρα από την πλάκα, οποιοδήποτε από αυτούς τους τρεις θα έκανε μεγάλη διαφορά, λέει ο Στέφανος, ο οποίος έκανε το δικό του σκάουτινγκ πάνω στην αγαπημένη του ομάδα. Βασικά, για να το πούμε πιο σωστά, για να φέρει παίκτες στην αγαπημένη του ομάδα, από τη ΧΑΛ.

Για τον μπάσκετ εξέλιξης δεν έχουμε μόνο στις ελληνικές ομάδες, έχουμε και στο εξωτερικό, καθώς θα μείνουμε λίγο στην Ευρωλίγκα και μετά θα πάμε στο κύριο σπιάτο των γεγονότων των οποίων έχουν γίνει στο μπάσκετ σε όλο τον κόσμο. Ας μείνουμε λίγο στην Ευρώπη. Να πούμε ότι η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε ενίσχυση στην περιφέρεια, καθώς απέκτησε τον Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος ήταν στην Παρτίζαν. Από τη νέα σεζόν θα φοράει την φανέλα των Λιθουανών. Και μάλιστα υπέγραψε και συμβόλαιο για ένα συν ένα έτη. Την αγωνιστική περίοδο. Το έχω μπερδέψει τώρα. Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, σημείωσε 13,7 πόντους, 2,8 rebound και 2,3 assist αναπαιχνίδι στην Παρτίζαν. Μια Παρτίζαν η οποία δεν είχε και τις καλύτερες. Δεν είχε και την καλύτερη χρονιά πέρσι. Να δούμε πώς θα τα πάει στην Ζάλγκυρης. Μια Ζάλγκυρης η οποία δείχνει και φέτος ότι κάνει καλές κινήσεις, μπορεί να πει κάποιος. Πάμε λίγο και στην Ιταλία, εκεί όπου ο Ντάριους Τόμψον, που ακουγόταν εδώ και κάποιους μήνες ότι θα πάει σε κάποια ιταλική ομάδα, πόσο μάλλον στην Αρμάνι Μιλάνο. Σήμερα το θέμα με το μέλλον του Ντάριους Τόμψον έλαβε τέλος, καθώς η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε τον Αμερικανό με ιταλικό διαβατήριο και έτσι ο Ντάριους Τόμψον θα είναι κάτοικος Μιλάνου τη νέα σεζόν. Γενικά έχουμε αρκετή κίνηση από τις ομάδες της EuroLeague.

Και πάμε λίγο σε κάτι χθεσινό που βγήκε το βράδυ, αλλά θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθεί. Ο Τάρικ Μπέροβιτς, όπως όλα δείχνουν, δεν θα συνεχίσει στην Φενέρμπαχτσε, καθώς την επόμενη σεζόν θα κάνει το μεγάλο άλμα της καριέρας του, θα πάει στο NBA, όπου θα καταλήξει προς Ντάλλας μεριά, έτσι λένε, ότι πάει προς τον Ντάλλας και τους Mavericks. Να δούμε τι μπορεί να γίνει. Γενικά κινήσεις από Euroleague σε NBA έχουμε δει αρκετές να πιάνουν, αλλά και πάρα πολλές να μην χτυπάνε στο μέγιστο τις προσδοκίες.

Και μιας που μιλάμε για NBA, χθες επιτέλους, κυρίως για τους φίλους των Miami Heat, επιτέλους ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Και μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε και χθες τους Milwaukee Bucks, όπως και η ομάδα αποχαιρέτησε τον Γιάννη Αντετοκούμπο.

Milwaukee. Όπου γενικά στο NBA έχουμε και εκεί κινήσεις, καθώς έχει μείνει ελεύθερος ο DeMar DeRozan, όπου δημοσίευματα λένε ότι είναι σε συζητήσεις, σε επαφές μάλλον να το πω πιο σωστά, με τους Toronto Raptors. Αλλά έχουμε και το τι θα γίνει στην υπόθεση Βαλαντσιούνας, καθώς οι Nuggets πλησιάζουν στην τελική τους απόφαση. Θα μείνει ελεύθερος, θα τον κρατήσουνε, θα τον κάνουνε trade, ανταλλαγή δηλαδή εννοώ. Όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο διάστημα. Γενικά πάντως έχει πολύ ψωμί τα μεταγραφικά στο μπάσκετ.

Εντάξει, για την μεταγραφή της ΑΕΚ την είχατε ακούσει και νωρίτερα στις Μοιχείες, την μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε ο δικέφαλος, καθώς τα κιτρινόμαυρα θα φοράει για 4 χρόνια ο Καν Καϊρίνεν, ο 27χρονος Φιλανδός μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ, η οποία δεν είναι μόνο ο Κάιτνεν, ο οποίος ανακοινώθηκε. Είναι και ο Αλεξίου, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί, καθώς και όχι μόνο σύμφωνα με ελληνικά, αλλά και μέσα από την Ιταλία κάνουν λόγο για συμφωνία της ΑΕΚ με τον Αλεξίου, ώστε ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων και αρχηγός της Πριμαβέρα, όταν ήταν στις ακαδημίες της Ίντερ, να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και την Ένωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση πάνω στο θέμα του Αλεξίου, που είναι κάτι που θα το περιμένουμε τις επόμενες μέρες, αλλά είναι σημαντικό οι ελληνικές ομάδες να δυναμώνονται, να το πω κάπως, με Έλληνες ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον νεαρούς όπως ο Αλεξίου, ο οποίος είναι και διεθνής στην K21 της Εθνικής Ελλάδος και φέτος έχει κάνει και μια πολύ καλή πορεία στα προκριματικά για το Euro του 2027, όπου στον όμιλό της η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση, καθώς στην ισοβαθμία ήταν η Ελλάδα, επικράτησε 3-2 στην Γερμανία με την K21 της Mannschaft. Είναι στην δεύτερη

θέση στην ισοβαθμία, καθώς είχε ιτηθεί στην Λεωφόρο και δεν ιτήθηκε με διαφορά που την ικανοποιεί. Ιτήθηκε 2-0, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι στην ισοβαθμία, εφόσον και οι δύο χώρες έχουν μόνο μία ήττα, στην ισοβαθμία, λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, η Γερμανία είναι στην πρώτη θέση και η Ελλάδα είναι στην δεύτερη.

Έχουμε πιάσει το μπάσκετ, έχουμε πιάσει το ποδόσφαιρο. Πάμε να πούμε λίγο όμως κάτι και για βόλεϊ. Καθώς ο Παναθηναϊκός τη νέα σεζόν, ο πρωταθλητής Ελλάδος Παναθηναϊκός και για την ακρίβεια νταμπλούχος Ελλάδος Παναθηναϊκός θα είναι κανονικά, έχει δηλώσει συμμετοχή και θα παίξει στο Champions League στους άνδρες στην έδρα το κλειστό της Γλυφάδας, το Μάκης Γιούγκας, όπου ο Παναθηναϊκός είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης, όπου όπως καταλαβαίνετε δεν θα γίνει ακόμα η κλήρωση η οποία θα ορίσει και θα οριστικοποιηθούν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Champions League του Βόλεϊ. Ένας Παναθηναϊκός που συνεχίζει με τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο στον πάγκο της ομάδας, καθώς άσχετα αν υπήρχε αρχική συμφωνία με τον Ανδρέα Αναστάζη, εν τέλει το deal χάλασε. Πριν το τρίτο παιχνίδι των τελικών της Volley League Ανδρών, και έτσι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανανέωσε για ακόμα έναν χρόνο με τον Παναθηναϊκό και σε αυτόν τον ένα χρόνο θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Να πούμε λίγο ότι ο Παναθηναϊκός που είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι μαζί με την Κάρλο Βάρσκο, η ομάδα η οποία από την Τσεχία που απέκλεισε πέρσι τον Ολυμπιακό στους 16 του κύπελου της Ομοσπονδίας, το CEV Cup, το αντίστοιχο Europa League, το αντίστοιχο Euro Cup στο μπάσκετ. Είναι με την Montpellier, μια ομάδα η οποία έχει σταθερή παρουσία στους ομίλους του Champions League, την Marseille και την Tour. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Πιθανή αντίπαλη για τον Παναθηναϊκό από το πρώτο γκρουπ. Ο Παναθηναϊκός έχει πιθανούς αντιπάλους την Perugia από την Ιταλία, τη Λούμπε Τσιβιτανόβα, την Βάρτε, όχι Βάρτε, τη Βάρτε, Βάρτα Ζαβιέρτσιε, την Λούμπιν, την Μπέρνλιν Ράισικλινγκ. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι αυτές οι έξι ομάδες. Συνεχίζουμε, δεύτερο γκρουπ, Βερόνα, Project Βαρσοβίας, Ζιράτ, Μπανκ Άγκυρας, Γαλατά Σαράι και Λίνεμπουργκ. Και στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Τρεντίνο, η Γκουάγκουας Λας Πάλμας, η ομάδα η οποία είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό στα προκριματικά του Champions League και μάλιστα ο Ολυμπιακός απέκτησε παίκτη από την Γκουάγκουας Λας Πάλμας, τον Χέλντερ Σπένσερ, και την Δυναμό του Βουκουρεστίου και νικητές, και τους δύο νικητές των προκριματικών. Όπως καταλαβαίνετε, με τα χρόνια η συμμετοχή στο Champions League όλο και δυσκολεύει, όλο και γίνεται πιο κλειστό. Πάμε να κάνουμε διαφημίσεις, πάμε σε ένα break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240 27270.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
15: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
16: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.
21: Μόλις άρχισε επίσημα το μεταγραφικό παζάρι. Δεν θεωρώ τώρα, επειδή και ο Ολυμπιακός έχει περάσει το Champions League, έχει περάσει τα προγραμματικά του Champions League, σίγουρα θα υπάρξει κάποια ενίσχυση. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια ενίσχυση. Τον Γκαρθία τώρα δεν ξέρω τώρα ο Μεντιλίμπαρ αν θα τον έχει στις πρώτες του επιλογές. Σίγουρα λόγω ηλικίας δεν θα τον έχει. Μπορεί να τον έχει κανέναν δεύτερο τρίτο, αλλά σίγουρα θα υπάρξει κάποια, σίγουρα θα υπάρξει κάποια ενίσχυση. Εντάξει, τώρα μην προτρέχετε, παιδιά. Μόλις έχουν αρχίσει οι μεταγραφές, μην προτρέχετε. Ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος έχει παίξει ένα bet builder Μεξικό-Αγγλία στον αγώνα που η Αγγλία επικράτησε 3-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά, και μάλιστα έπαιξε ένα πολύ δυνατό bet builder και το πιάσε. 40 απόδοση στο σύνολο, να σκοράρει ο Κινιόνιες, να σκοράρει ο Χάρι Κέιν και να σκοράρει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Όλο αυτό είχε 40 απόδοση. Εντάξει. Δυνατός, πολύ δυνατός. Ίσως η καλύτερη αρχή της εβδομάδας για τον Κώστα. Μακάρι τέτοια μέχρι το τέλος του Μουντιάλ και έπειτα. Μακάρι τέτοια. Και έχουμε... Καλησπέρα, Ευάγγελε, στέλνει μήνυμα ο Ευάγγελος Φούντας.

Πάμε ξανά μπάσκετ. Πάμε ξανά μπάσκετ για κάτι το οποίο δεν το είδα προηγουμένως, αλλά ευτυχώς μου πετάχτηκε τώρα, οπότε μπορώ να το πω. Πραντίγια. Χάιμε Πραντίγια. Ο Ισπανός forward που τον είχαμε μάθει από την Βαλένθια συνεχίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης και υπογράφει και υπέγραψε ένα συμβόλαιο πενταετές μέχρι το 2031 και έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης κάνει μια ακόμα προσθήκη για να ενισχύσει τον κορμό τον Ισπανικό.

πάμε λίγο και πόλο. Είπαμε για βόλεϊ, είπαμε για μπάσκετ, είπαμε για μπάλα. Νομίζω για πόλο πρέπει να πούμε κάτι. Καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε μεταγραφή και δυνατή μεταγραφή με την, καθώς απέκτησε την 27χρονη Μαρία Πάτρα, την βοιώτισα αμυντικό, η οποία ήταν και ένα από τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2025 στην Σιγκαπούρη και πραγματοποιεί μια δυνατή μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Η Μαρία Πάτρα, η οποία αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια στην ομάδα του Αλίμου και ενώ το 2019 αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος με την βουλιαγμένη δυνατή μεταγραφή, ένας Ολυμπιακός ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ευρώπης, κατέκτησε το Champions League φέτος, καθώς επικράτησε 3-0 της Φερεντσβάρος στα πέναλτι, 14-14 είχε λήξει η κανονική διάρκεια, τέταρτος τίτλος στην ιστορία της ομάδας. Και με αυτή την κίνηση την οποία κάνει ο Ολυμπιακός, βάζει βάσεις για να διεκδικήσει το back-to-back. Γιατί το θέμα είναι το ακόμα πιο δύσκολο όταν φτάνει στην κορυφή, είναι να καθιερωθείς εκεί. Διότι πλέον κυνήγαγες τους άλλους. Τώρα εσύ γίνεσαι αυτός που σε κυνηγάνε.

Σήμερα ολοκληρώνονται και οι 16 του Μουντιάλ με δύο αγώνες δυνατούς. Αργεντινή-Αίγυπτος, Μέση εναντίον Σαλάχ και Ελβετία εναντίον Κολομβίας. Ένα παιχνίδι δυνατό, ίσως το πιο αμφίροπο στην φάση των 16, καθώς είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Και είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για στοιχηματισμό, σε over, under, παίκτες και διάφορα. Αλλά στα στοιχηματικά αυτά, κάτι παραπάνω θα πούμε το απόγευμα. Στο Betline από τις 5 έως τις 6, εκεί μιλάμε στοιχηματικά. Δεν θα πω κάτι τώρα, θα το αφήσω απλά να ερωτήσω.

Την Κυριακή είχαμε το αντίο του Νεϊμάρ στην Εθνική Βραζιλίας και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Χθες είχαμε το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μουντιάλ με την Εθνική Πορτογαλίας, καθώς η Ισπανία επικράτησε στο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου 1-0 με γκολ του Μερίνο στο 90-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από ασίστ του Φεράν Τόρες. Το γκολ που έβαλε η Ισπανία το έβαλε από δύο παίκτες που μπήκανε αλλαγή στην συνέχεια της αναμέτρησης. Ένας Κριστιάνο, και ας μιλήσουμε λίγο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έκανε μετά το παιχνίδι και κάτι δηλώσεις, όπου μάλιστα είπε ότι το Euro έχει την ίδια αξία με το Mundial. Είπε ότι πριν από εμένα η Πορτογαλία δεν είχε κατακτήσει τίποτα, ενώ μετά από μένα η Πορτογαλία έχει κατακτήσει 3 τρόπαια. Δεν θα κάτσω να αφιερώσω τόσο χρόνο και τόση ενέργεια στις δηλώσεις του Κριστιάνου Ρονάλντο. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι έπειτα από 6 συνεχόμενα Μουντιάλ και έπειτα από 20 χρόνια δυνατής παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο, μιλάω πάντα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε το αντίο του. Σε αυτό το Μουντιάλ κατάφερε να σκοράρει 3 φορές, 2 γκολ εναντίον του Ουσμπεκιστάν και 1 εναντίον της Κροατίας. Το πέναλτι το οποίο έφερε την ισοφάριση στην πρόκριση της Πορτογαλίας με σκορ 2-1 εναντίον της ομάδας των Βαλκανίων. Ένας Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος σε αυτό το Μουντιάλ, πέρα από το ρεκόρ που έσπασε ότι έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια πρωταθλήματα και μάλιστα συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε να ξεπεράσει τα γκολ του Εουσέμπιο σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ο θρυλικός Εουσέμπη, ο οποίος το 1966 είχε σκοράρει 9 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο στο παγκόσμιο κύπελο του 1966 που έγινε στην Αγγλία και το πήρε η Αγγλία, είναι το μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα που κατέκτησε η Αγγλία, τα τρία λιοντάρια, ένα μουντιάλ το οποίο για τους Πορτογάλους θα μείνει αξέχαστο, όχι μόνο για την παρουσία του επιθετικού από τη Μοζαμβίκη, του Εουσέμπιο με τα 9 γκολ, αλλά αυτά τα 9 γκολ έδωσαν στην Πορτογαλία την καλύτερη θέση που έχει πάρει ποτέ σε μουντιάλ, και αυτή είναι η τρίτη θέση. Σαν να λέμε χάλκινο, μπορεί να πει κάποιος το χάλκινο μετάλλιο, αλλά ναι, σε αυτό το μουντιάλ, το οποίο είναι και το μοναδικό το οποίο συμμετείχε ο Εουσέμπιο, ο θρυλικός Εουσέμπιο, έχει σκοράρει 9 φορές και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σκοράρει 11 γκολ.

0: Συγκεκριμένα ο Κριστιάνο Ρονάλντο το 2006 σκόραρε ένα γκολ, το 2010 σκόραρε ένα γκολ, το 2014 επίσης σκόραρε ένα γκολ. Το γκολ που βάλει το 2006 στο Μουντιάλ της Γερμανίας το σκόραρε εναντίον του Ιράν. Το 2010 εναντίον της Βορείου Κορέας σε ένα παιχνίδι που η Πορτογαλία επικράτησε 7-0. Βέβαια, πανώ. Δεν ξέρω αν έχεις, αν ξέρεις ή αν θυμάσαι τι είχε γίνει στην Βόρεια Κορέα την ημέρα που είχε γίνει το παιχνίδι εναντίον της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ. Με το που πήγε το σκορ στο 4-0, το κρατικό κανάλι της Βορείου Κορέας έκοψε τη μετάδοση. Έκοψε τη μετάδοση και μάλιστα υπήρχαν κάποια βίντεο τα οποία έλεγαν ότι η Πορτογαλία κατέκτησε τότε το παγκόσμιο κύπελο μετά από τη νίκη με τη Βόρεια Κορέα. Στην πραγματικότητα δεν το πήρε καν η Πορτογαλία, έτσι. Δεν έφτασε καν τους 8. Αποκλείστηκε από την Ισπανία.
1: Έτσι λέγανε στη Βόρεια Κορέα,
0: ναι. Καλά, εντάξει, εδώ λέγανε και διάφορα. Δηλαδή, είχα δει κάπου ότι είχαν πει ότι είχαν φέρει κιόλας και ισοπαλία με την Πορτογαλία. Για όσους δεν το είδαν, είχαν πει ότι είχε φέρει ισοπαλία Πορτογαλία 0-0 με τη Βόρεια Κορέα. Εντάξει, τώρα, ποιος να πει τι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν ξέρω και αν μπορεί κάποιος να τους πει κάτι. Μετά από την αναφορά που κάναμε στην χώρα του Kim Jong-un, συνεχίζουμε λίγο με τα γκολ του Κριστιάνου Ρονάλντο που σκόραρε επίσης ένα το 2014. Σε τρία Μουντιάλ είχε φτάσει τα τρία γκολ. Το 2018 έκανε το καλύτερο Μουντιάλ της καριέρας του, καθώς είχε σκοράρει 4 γκολ. Μάλιστα τα 4 γκολ τα είχε σκοράρει χατρίκ εναντίον της Ισπανίας σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο έληξε ισόπαλο 3-3 στον δεύτερο όμιλο, την πρώτη αγωνιστική δευτέρου ομίλου στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Το 2022 πέτυχε ένα γκολ εναντίον της Γκάνας με πέναλτι στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων, και φέτος και πολύ παραδόξως ο Κριστιάνο Ρονάλντο βάσει αριθμών πραγματοποίησε το δεύτερο καλύτερο Μουντιάλ της καριέρας του, καθώς σκόραρε 3 φορές, 2 γκολ με το Ουσμπεκιστάν στην νίκη της Πορτογαλίας 5-0 στη φάση των ομίλων, και το πέναλτι το οποίο ισοφάρισε τον αγώνα ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Κροατία, με τους Ήβυρες να παίρνουν την πρόκριση 2-1. Και έτσι με 11 γκολ, 11 γκολ, ναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρετά μια διοργάνωση την οποία κακά τα ψέματα όλοι θέλουν να φτάσουν ψηλά.

Και μάλιστα κάτι τελευταίο για το Πορτογαλία-Ισπανία. Αυτό το παιχνίδι και γενικά το Μουντιάλ του 2026 ξυπνάει λίγο μνήμες 2010 και θα πω γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι η Ισπανία είχε αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στους 16 της διοργάνωσης, το 2010 όταν κατέκτησε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Νότια Αφρική, η Ισπανία ήταν στον 8ο όμιλο. Φέτος ξανακληρώθηκε στον 8ο όμιλο όπως το 2010. Και μάλιστα μια άλλη σύμπτωση, μια άλλη ιδιαίτερη σύμπτωση, ήταν ότι το 2010 το εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης ήταν το Νότια Αφρική-Μεξικό. Φέτος ήταν το Μεξικό-Νότια Αφρική και έγιναν ακριβώς την ίδια ημερομηνία. 11 Ιουνίου του 2010 είχε γίνει το Νότια Αφρική-Μεξικό, 11 Ιουνίου του 2026 έγινε το Μεξικό-Νότια Αφρική. Μήπως, λέω μήπως, επαναλαμβάνεται η ιστορία. Εγώ προσωπικά μακάρι, θα το ήθελα να επαναληφθεί. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπάλα είναι και τσουλάει.

Εκτός από τον ντέρμπι της Ιβυρικής Χερσονήσου, είχαμε και το Αμερική-Βέλγιο, που οι Βέλγοι επικράτησαν 4-1 μέσα στο σπίτι των Αμερικανών και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς. Είναι η πρώτη φορά που περνάνε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έπειτα από το 2018, τότε που κάνανε αυτή την πολύ καλή πορεία, η λεγόμενη χρυσή γενιά του Βελγίου, όπου τερμάτισε στην τρίτη θέση με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με τον Λουκάκου στα καλά του, τον Ντεμπρό είναι πιο νεαρό, Αζάρ, τα δύο αδέρφια Αζάρ, Τοργκάν και Εντέν, τους δύο αμυντικούς, τα δύο στόπερ, τον Alderweireld και τον Vertonghen, τον Μενιέ δεξί μπακ, αριστερό μπακ Τσαντλή, Καράσκο. Μια πολύ καλή ομάδα έχει τότε το Βέλγιο, τότε που είχε κατακτήσει και την τρίτη θέση στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Κατ' εμέ το Βέλγιο θα μπορούσε και να το έχει σηκώσει εκείνη τη χρονιά, θα μπορούσε και να το είχε πάρει, και θα ήταν και πολύ ενδιαφέρον να δούμε έναν τελικό Βέλγιο-Κροατία. Δύο ομάδες, δύο χώρες που δεν είχαν κατακτήσει ποτέ το παγκόσμιο κύπελο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχουν κατακτήσει ποτέ κάποιο τρόπαιο. Ούτε οι Βέλγοι. Το Βέλγιο βέβαια κατέκτησε ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 1920 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμβέρσας που είχαν γίνει τότε, αλλά μετά από αυτό το μετάλλιο δεν σηκώσανε κάτι άλλο, δεν πήρανε κάτι άλλο. Το 1980 είχαν φτάσει στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά μετά δεν υπήρχε, απλά δεν τους πήγαινε, ρε παιδί μου, είχε πέσει πάρα πολύ το επίπεδο, έκαναν χρόνια να βγουν καλές φουρνιές. Τώρα πρόσφατα είχαμε δει την πολύ καλή φουρνιά του Βελγίου, και παρόλα αυτά είτε έχουν De Bruyne, είτε έχουν De Ketelaere, είτε έχουν τον οποιοδήποτε, το Βέλγιο τη διέλυσε την Αμερική, επικράτησε 4-1, ήταν πάρα πολύ καλύτερο και η Αμερική έχασε ευκαιρίες, αλλά πραγματικά το Βέλγιο έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντέξει το Βέλγιο, καθώς στα προημιτελικά έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο, μια Ισπανία η οποία δεν έχει δεχθεί γκολ στο φετινό Μουντιάλ, έχει σκοράρει 9 και έχει δεχθεί 0. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, να δούμε τι θα γίνει.

Επίσης, με την ολοκλήρωση σήμερα των αγώνων που προείπαμε, Αργεντινή-Αίγυπτο και Ελβετία-Κολομβία, θα μάθουμε και το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών, καθώς τα πρώτα τρία τα έχουμε ήδη στο ταμπλό μας. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο και Νορβηγία-Αγγλία. Ο νικητής του Αργεντινή-Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε μια ωραία λατινική μάχη, λατινοαμερικάνικη μάχη ανάμεσα σε Αργεντινή και Κολομβία στα προημιτελικά. Βέβαια θα δείξει, πολλά συμβαίνουν σε αυτό το άθλημα το οποίο αποκαλείται ποδόσφαιρο.

Πάμε να ολοκληρώσουμε με δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο, καθώς ο Ισίνιε που τον ήθελε ο Ηρακλής, τον είχε στα ραντάρ του ο Ηρακλής, δεν θα γίνει κάτοικος της Θεσσαλονίκης, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπτόρια. Και οπότε για τους φίλους του Γυραιού, όπου επέστρεψαν στην Super League έπειτα από 9 χρόνια και δίκαια επέστρεψαν, ένας λαός ταλαιπωρημένος από διάφορες καταστάσεις, από υποβιβασμούς που δεν ήρθανε μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς, γιατί τέτοιους παίκτες θέλω να βλέπω στην Ελλάδα, παίκτες όπως είναι ο Ινσίνια και όχι μόνο. Δυστυχώς όνειρο ήτανε και πάει. Ευελπιστούμε κάτι να αλλάξει τις επόμενες μέρες και ολοκληρώνουμε την εκπομπή λέγοντας ότι άσχετα αν έχουμε Μουντιάλ αυτή τη στιγμή, άσχετα αν έχουμε ακόμα τον γύρο των 16, απόψε ξεκινάνε και τα προκριματικά του Champions League, όπου έχουμε 10 αγώνες και τους λέω μία στα γρήγορα. Αραράτ Αρμενίας εναντίον Ρίγα, Ζαλγίρις Κάουνας εναντίον Τρίτα, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς, Ίντερ Εσκάλδες, η ομάδα που είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ το 2024, Σάμπα Μπακού, The New Saints, Βαρντάρ Κουόπιο, Φλωριάννα εναντίον Σάμροκ Ρόβερς, Μπόρατς Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας, Τρεφιόρι Λάρν, Κλάξβικ Μπίσεν και Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ Γκιόρ. Εννοείται πως θα υπάρχουν και στοιχηματικές επιλογές στο Betline του απογεύματος από τις 5 έως τις 6. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη ήταν η Αντριάννα Πούγιο, Θέμης Παγιούρας και ο Γιώργος Βοιατζής. Μείνετε εδώ, καθώς θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από όλα τα σπορ και από όλες τις ομάδες στο μαγκαζίνο της Ζέτας Αδωρακοπούλου. Γεια χαρά!

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Ιντερβέτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Τους συνεργάτες της Camelot στο 211.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
1: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 2.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Ντίμο Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Ντίμο Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Ντίμο Ελλάς. Πρέπει να πας. Ντίμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
10: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού.
10: επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Μέσα στην εβδομάδα πιστεύω είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε θετικά ή όχι, θα τελειώσει αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός θυμίζω θέλει με οψιόν αγοράς, να τον πάρει δανεικό δηλαδή. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της Λέστερ δεν το θέλει αυτό. Ο τεχνικός διευθυντής συμφωνούσε, αλλά ο πρόεδρος έχει βάλει βέτο. Mm-hmm. Αν καμφτεί αυτό και το ξεπεράσουν, τότε θα γίνει, γιατί και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει στην Ελλάδα, αλλά και στον Παναθηναϊκό. Έχει μιλήσει άλλωστε και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω τουλάχιστον αυτό το θέμα θα τελειώσει. Σήμερα βγήκαν τρία ονόματα mm-hmm. για τον Παναθηναϊκό: Ματίας Γκαλάζα, Πέντρο Βίτε και ο αριστερός μπακ ο Ρεβίδο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάντα προτείνονται σε τέτοιες περιπτώσεις παίκτες για ομάδα που ενδιαφέρεται να κάνει μεταγραφές. Έτσι γίνεται και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Είναι τρεις νέες περιπτώσεις που έρχονται σε φως της δημοσιότητας. Τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ισχύουν, γιατί ξανά θα πω για άλλη μια φορά ότι από τον Παναθηναϊκό μάλλον δεν βγαίνει το παραμικρό πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Για τον Γκαλάρα να πούμε ότι είναι ένας χαβ που παίζει και στις δύο θέσεις του άξονα, δηλαδή και στο 6 και στο 8. Πολύ καλή ηλικία, 24 χρονών, που αυτό θέλει και ο Παναθηναϊκός γενικά, να μην παίρνει πολύ μεγάλους παίκτες. Ανήκει στην River Plate και φαίνεται, ήταν και στο Μουντιάλ, έτσι να το πούμε αυτό, και φαίνεται ότι θέλει να φύγει από την ομάδα. Τώρα θα είναι ο Παναθηναϊκός ή ο πόνος σταθμός, δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Άλλος ένας διεθνής με την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ είναι ο Πέντρο Βίτε, με διαφορετικό στυλ από αυτό του Γκαλάζα που σας είπα νωρίτερα. Mm-hmm. Παίζει πιο πολύ αυτό στο 8 και στο 10. Mm-hmm. Λοιπόν, mm-hmm. και ο τρίτος είναι ο αριστερός μπακ της Μακάμπι Τελαβίβ, 23 ετών, και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Ισραήλ. Και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, ανήκει στο ίδιο μανατζερικό γραφείο με τον Δημήτρη που έχει τον Δημήτρη Λιμνιό. Έτσι. Mm. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Ναι. Για τον Κατσορασβίλη δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, mm-hmm. που mm-hmm. το είπαμε και χθες.
13: Το είπαμε και χθες, τον θέλει και ο ΠΑΟΚ, ναι.
12: Ακριβώς, και είμαστε σε αναμονή βέβαια και με τον Γιάτον μάλλον Φαντρόκελεν, γιατί χθες οι Τούρκοι έλεγαν ότι θα γινόταν μια τελευταία έτσι προσπάθεια από τον Παναθηναϊκό για να αποκτήσει τον παίκτη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο μέχρι τώρα. Και φυσικά είπαμε και χθες για την πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου για να εκδοθούν διαρκείας με 280 ευρώ. Στο πέτελο είναι αυτό. Έτσι. Ναι. Έτσι, 17α και 17β.
13: Και όσοι τα αποκτήσουν θα έχουν μια προτεραιότητα.
12: Προτεραιότητα για
13: στο Βοτανικό.
12: Στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό. Ναι. Πάνω κάτω, ζέτα μου, για να μην ξαναστερώ, αυτή είναι η επικαιρότητα okay. του Παναθηναϊκού. Από σήμερα που ξεκινάνε πάνε οι προπονήσεις, mm-hmm. λογικά θα έχουμε πούμε περισσότερα. Εν αναμονή. Ειδικά του αριστερού μπακ μέσα στην εβδομάδα και φυσικά mm-hmm. θα πάμε το Σάββατο για το φιλικό, ένα από τα ιστορικά θα πω εγώ παιχνίδια στη ζωή του Λεωφόρου το βράδυ. Οπότε ψάχνουμε να τα πούμε μέσα στην εβδομάδα για όλα αυτά.
13: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ, Σάκη. Καλή συνέχεια.
13: Καλό μεσημέρι. Τρεις και τρία λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Ήμασταν παρεούλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτε Θεοδωρακοπούλου και μαζί μας ήταν βεβαίως η στοιχηματική εταιρεία Intervention, όπως πάντα. Μία άλλη φιλή σήμερα θα... Νομίζω το βλέπετε και τηλεοπτικά. Λοιπόν, μία άλλη φίλη, ένας άλλος άνθρωπος θα μπει τώρα στο στούντιο. Ο Θέμης Παλιούρας, ο οποίος πέραν του ότι είναι κατάμαυρος, υγιής, χαροπός κτλ. Νομίζω ότι σας έχει λείψει και του έχετε λείψει πάρα πολύ. Οπότε, he's back, ανοίγει γραμμές και σας... κάνει κοινωνούς αυτή την σπουδαία εκπομπή. Μίλα μου για μπάλα 3 με 5. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο, μην τον αφήσετε καθόλου σε χλωρό κλαρί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
14: Σερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Σερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Σερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σερβέτεν, Ελλάδα Sport 94,3.
16: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
17: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
18: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
17: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
18: Τι είναι βρε.
17: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
18: Τι είναι βρε.
17: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
18: Τι έφτιαξα.
17: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
18: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
17: Και για αυτούς που κάνουν τους
18: τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervented Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Είμαστε εδώ και πάλι μαζί μετά από περίπου 10 μέρες. Βέβαια, αυτό το 10ήμερο είχατε αρκετά καλή παρέα. Τον Δημήτρη τον Στραντάκη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και πολύ που με αντικατέστησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και εχθές. Επιστρέφουμε δυναμικά. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα, συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο nairpapaki943.gr. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο nairpapaki943.gr. Επίσης μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά την εκπομπή και από το tvelada.gr στο ίντερνετ. Ξαναλέω, tvelada.gr, όπου μπορείτε να έχετε και εικόνα του τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

0: Χθες το βράδυ η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία σε έναν αγώνα όπου κρίθηκε στο τέλος με τον γκολ που πέτυχαν οι Ισπανοί στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μερίνο. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να μην ρισκάρουν τόσο πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έγιναν ελάχιστες φάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν το παιχνίδι αναδιαστήματα πάνω κάτω με τις δύο ομάδες να έχουν ευκαιρίες με αυτές της Ισπανίας να είναι πιο κλασικές. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε πάρα πολύ ο ρυθμός, έγιναν αρκετά λάθη. Πολλές φορές η τελική πάσα, όταν ήρθε η ώρα να γίνει, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή και έτσι δεν μπορούσαν να δημιουργηθούν κάποιες παραπάνω ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές και κατά κύριο λόγο για την Ισπανία, όπου στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλύτερη ομάδα από την Πορτογαλία. Δίκαια η Ισπανία πάντως νίκησε την Πορτογαλία και πέρασε στα προημιτελικά του Μουντιάλ εκεί, όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, που συνέτριψε 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όντας πάρα πολύ καλύτερο. Όσον αφορά το παιχνίδι της Ισπανίας με την Πορτογαλία, αυτός πιθανότατα θα πω, αλλά δεν νομίζω, εντάξει, να έχουμε και συνέχεια, ήταν ο τελευταίος αγώνας του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ, 6 Μουντιάλ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο μοναδικός παίκτης στον κόσμο ο οποίος έχει σκοράρει και σε 6 τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Νομίζω ότι είναι ακατόρθωτο, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε ποτέ αυτό. Ακόμη και ο Μέση, ας πούμε, που έχει παίξει αυτός 6 Μουντιάλ, στο 1 δεν είχε σκοράρει. Το να σκοράρεις σε 6 Μουντιάλ νομίζω ότι είναι κάτι εξωπραγματικό και δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε και ποτέ. Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε ακόμα και εμείς οι νεότεροι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος το κυνήγησε και χθες τον γκολ, είχε δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Είχα πει την άποψή μου για την Πορτογαλία εδώ και πολύ καιρό, από την αρχή του Μουντιάλ. Θεωρώ τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ένα προπονητή ο οποίος δεν νομίζω ότι είναι στο επίπεδο της Πορτογαλίας και γενικότερα στο επίπεδο μιας εθνικής ομάδας που θέλει να διαπρέψει και να κάνει το παραπάνω. Η Πορτογαλία, η οποία είχε εξαιρετικούς παίχτες, ειδικά στη μεσαία γραμμή, από άποψη προσώπων θεωρώ πως ήταν η καλύτερη τριάδα αυτή ανάμεσα σε Ζωάο Νέβες, Βιτίνια και Μπρούνο Φερνάντες. Αλλά πραγματικά την Πορτογαλία δεν είδαμε ούτε έναν αυτοματισμό, ούτε ένα πλάνο, τίποτα συγκεκριμένο από την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Περισσότερο ατομική ποιότητα, και λόγω της ατομικής ποιότητας που δεδομένα έχουν οι παίκτες της Πορτογαλίας, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν κάποιες φάσεις.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο

0: καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Και μια και μιλάγαμε και πριν για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ήταν ο προπονητής της Χρυσής Φουρνιάς του Βελγίου, όπου δεν κατάφερε να κάνει τίποτα το σπουδαίο, ενώ το περιμέναμε σε τόσες διοργανώσεις, με εξαίρεση μόνο μία τρίτη θέση σε παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα στα δικά μας έχουμε αρκετές εξελίξεις κατά κύριο λόγο στο μπάσκετ, όπου ο Παναθηναϊκός κάνει ένα μεταγραφικό ντεμαράζ στην Αθήνα. Έχει φτάσει από το μεσημέρι εδώ και περίπου 2 ώρες ο Μπαντιό, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Θα φτάσει στις 5 παρα 10 εκείνη ώρα που θα τελειώνουμε την εκπομπή ο Ίζακ Μπόγκα, αν δεν υπάρξει κάποια καθυστέρηση, και αυτός θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό και οι δύο θα περάσουν ιατρικά και θα υπογράψουν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος νωρίτερα έστειλε ένα μήνυμα μες στο social media και είπε πως είναι άλλοι 2 παίχτες, μάλιστα τον έναν τον περιμένει στο γραφείο του σε λίγη ώρα. Να δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι αυτοί οι παίχτες και θα είναι αυτές οι εκπλήξεις. Το roster πάντως του Παναθηναϊκού βλέπουμε ότι όσο πάει και δυναμώνει. Απ' την άλλη, όσον αφορά τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο Παπα-Νικολάου αναμένεται να ανανεώσει σήμερα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Ο Γόκαπ βγήκε ο καλύτερος αμυντικός της Greek Basket League για την χρονιά που μας πέρασε. Και λίγο πολύ για τον Ολυμπιακό, όταν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην θέση 4 για τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η ανακοίνωση της μεταγραφής του Ζαν Μοντέρο. Στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά, να τα πούμε πολύ γρήγορα για να ξεκινήσουμε τις γραμμές, γιατί περιμένει κόσμος. Η ΑΕΚ, η οποία κινείται πάρα πολύ καλά στη μεταγραφική περίοδο, βάζει αυτές τις πενελιές τις οποίες ήθελε και θα βάλει κι άλλες στην συνέχεια. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου διεθνή Φιλανδού Χαφ Κάναν Καϊρίνεν. Ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι μια μεταγραφή η οποία εντυπωσιάζει στο ακούσμά της, αλλά μιλάμε μια μεταγραφή ουσίας. Ένας παίχτης ο οποίος έχει καλά στοιχεία, αριστεροπόδαρος, διεθνής. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δέσει στο κέντρο της ΑΕΚ και να δούμε τι θα γίνει και με τον Ρομπελίν Πινέδα. Πάντως θεωρώ πως αν μείνει ο Ρομπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ, που νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του στο να παραμείνει στην ΑΕΚ, θα κάνανε και ένα αρκετά καλό δίδυμο. Βέβαια υπάρχει και ο Ρασβάν Μάνερο που γι' αυτός τα πήγε εξαιρετικά, και επίσης τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Αλεξίου. Ενώ ο Ολυμπιακός κλείνει μία-μία γι' αυτός τις μεταγραφές. Ο Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης ο οποίος παίζει κατά κύριο λόγο ως εξτρέμ, τα αριστερά είτε δεξιά, έχει παίξει όμως και ως σεντερφόρ, έχει παίξει και ως δεκάρι, έχει παίξει ελάχιστα μάτσα, αλλά έχει αγωνιστεί και ακόμη πιο πίσω, δηλαδή σε θέση οχταριού, θα ενισχύσει τον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Nottingham Forest. Ενώ για τον Παναθηναϊκό δεν είχαμε κάποια εξέλιξη μεταγραφική, έχουμε την επιστροφή στις προπονήσεις για τους πράσινους. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γράμμες. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Έλα ρε Σιθέμη, καλώς ήρθες ρε Θέμη.
2: Καλώς σας βρήκα, Χάρη, καλώς σας βρήκα.
3: Τι έγινε, πότε ξαναφεύγεις τώρα?
2: Τώρα θα αργήσουμε.
3: Θα αργήσετε. Καλά, δεν ήρθες και πολύ, σε πολύ καλή μέρα, σε φορτωμένη μέρα ήρθες, αλλά είσαι έμπειρος, είσαι και δυνατός και θα ανταπεξέλθεις.
2: Θα τα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, Χάρη.
3: Λοιπόν, για να ξεκινήσω εγώ, τώρα δεν ξέρω, τώρα εσύ σου και στα μπάνια, μπορεί να είσαι ανενημέρωτος. Μπορείς να μου πεις, έγινε η ομιλία του κυρίου Μαρινάκη την περασμένη εβδομάδα.
2: Ναι.
3: Για δεν είχαν παραστεί οι κύριοι Αγγελόπουλοι, δεν είχαν προσκληθεί. Μήπως γνωρίζεις?
2: Δεν το γνωρίζω αν είχαν προσκληθεί, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην είχαν προσκληθεί.
3: Να το μάθεις και να το πεις.
2: Θα το μάθω, ναι.
3: Εσύ ή κάποιοι από τους ακροατές, πρώτον αυτό. Δεύτερον, με το έμπειρο μάτι σου και την κρίση σου, μπορείς να μου πεις αυτή η απόφαση που βγήκε εχθές. Έτσι, ο κύριος Ντάν, ο γνωστός, ο πασίγνωστος 3 χρόνια, έτσι, λοιπόν, ο οποίος μέχρι και με απέλαση θα έπρεπε να έχει...
2: Νομίζω υπερβάλλεις, Χάρη, αλλά είναι για συνέχεια.
3: Καλά, το περίμενα θα εκφραστείς, λοιπόν. Έστω, λοιπόν, η τιμωρία του ήταν 2 αγωνιστικές,
2: ναι.
3: Και το άλλο το παλικάρι, το οποίο είναι 3-4 μήνες, πόσο είναι στην Ελλάδα?
2: Είναι τώρα 4-5 μήνες.
3: Μόνο που δεν τον βάλαν και φυλακή.
2: Εντάξει, 7 αγωνιστικές έφαγε, Χάρη.
3: Έλα.
2: 7 αγωνιστικές λέω έφαγε.
3: Ναι, τι είναι, λίγες?
2: Όχι, δεν είναι λίγες, δεν... αλλά είναι μια ποινή η οποία νομίζω ότι είναι family με το τι έγινε εκείνο το βράδυ στο ΣΕΦ.
3: Και του Ναν είναι family και αυτή,
2: Όχι, θεωρώ ότι ο Ναν θα μπορούσε να τιμωρηθεί με κάποιες αγωνιστικές παραπάνω και οι δύο φέρουν ευθύνη. Έχει βγει

0: Δύο ήταν τα βίντεο τα οποία είχαν βγει. Το ξεκινάει λίγο ο Ναν, το κάνει χειρότερο στη συνέχεια από τα Eric Jones, απαντάει ο Ναν και πάει λέγοντας.
1: Όλο τυχαίως και το περιστατικό με τον Jones, με τον Ναν, από την κυρία Ερτ, στην οποία είναι ο κύριος Χατζηβασιλείου, πώς το λένε.
0: Χατζηγεωργίου,
1: ναι. Ο οποίος είναι υπάλληλος του κυρίου Γιανακόπουλου, γνωστόν, έτσι, σε άλλη εταιρεία. Λοιπόν, δεν έδειξε η ΕΡΤ το περιστατικό της πρόκλησης του Jones, όπως είχε γίνει και με τη διευθυντήνα, πώς τη λέγανε, την κοπέλα.
0: Ποια είναι η Τσαρούχα.
1: Η Τσαρούχα, μπράβο, πήγαν έξω από το σπίτι και την απειλήσανε.
0: Ρε εσύ, Χάρη, περίμενε λίγο. Χάρη, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Έχει πλάνα η ΕΡΤ από το σπίτι της Τσαρούχα ή έχει πλάνα η ΕΡΤ από το σκηνικό που έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσα στα ποδητήρια.
1: Η ΕΡΤ όφιλε να δείξει το πλάνο που έδειξε η ΚΑΕ Ολυμπιακός με την Τσαρούχα, έτσι, που έδειχνε τη φάση του Ναν από άλλη λήψη που δεν μας την έδειξε η ΕΡΤ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Αυτό ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτό είναι άλλο κομμάτι όμως.
1: Το οποίο είχε συνέπεια όμως να κατηγορηθεί για μια ακόμα φορά η Τσαρούχα. Και έγινε για το περιστατικό με το σπίτι. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε. Δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω, απλά μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι άλλη μια περίπτωση, άλλα τα υπόλοιπα.
1: Άλλο δηλαδή είναι ξεχωριστό, έτσι. Ναι. Εντάξει, κρίνεστε γι' αυτό λοιπόν. Όπως κρίνομαι και εγώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα περιμένω, εάν μου πείτε, και το σκεπτικό της τιμωρίας αυτής του Παναθηναϊκού, έτσι, του παίκτη του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού και του άλλου που σε ρώτησα. Και όσον αφορά τώρα για τις μεταγραφές, έτσι. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει δυνατές μεταγραφές και για κάποιους που λέγανε για την Νότια και το ένα και το άλλο, δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να φέρει τους παίκτες αυτούς, γιατί ως γνωστόν και ο Κάρμο και ο Ζώτα τώρα έχουν αποκτηθεί. Ο Κάρμο είχε αποκτηθεί από τότε με 20 εκατομμύρια. Λοιπόν, λεφτά που δεν μπορούσε να δώσει ο Ολυμπιακός, έτσι, και κακά τα ψέματα. Κερδισμένοι είμαστε και με τέτοιες μετακινήσεις. Αρκεί οι παίκτες να έρχονται με τη θέλησή τους και όχι πιεσμένοι.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και έρχονται και τα καλύτερα. Ακόμα περιμένω, θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Δεν το φοβάμαι. Απλά περιμένω να δω και την αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την τιμωρία αυτή που για χθες που έγινε. Και ελπίζω να μην βάλει πλάτη για μία ακόμα φορά στην κυβέρνηση η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Ναι, έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ Ολυμπιακός. Τώρα τι άλλη είναι για να κάνει.
1: Και να αντιδράσει. Έγινε
0: χάρη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
9: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
9: τροκτικά,
5: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.
0: Έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά να τα κατοστήσει.
16: Υγείς να είσαι. Δεν πειράζει, έχουμε διαφορές.
15: Η ζωή είναι πολύ λίγη με ήττα και με γιώτα. Λοιπόν, ας είναι καλά και του χρόνου να είμαστε εδώ να τους ξανακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ σε όλους και συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, καλώς όρισες Παλιουράκο, μας έλειψες, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και το Στρατάκι. Ήταν φοβερός αντικατάστατος. Εννοείται, ρε παιδιά, έτσι σας αφήναμε. Εννοείται πως είναι φοβερός ο Δημήτρης ο Στρατάκης και φυσικά μπορείτε να τον ακούτε κάθε μέρα, από Δευτέρα Παρασκευή δηλαδή, καθημερινές, από τις 8 μέχρι τις 10 το βράδυ εδώ στον σταθμό μας. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Γαβρίνα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον Σάκη, στον Μπαϊτάξη, στον Χάρη και σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους. Σας αγαπώ όλους, λέει η Αποστολία. Ο Αποστόλης λέει: καλώς ο Στρατάκης, αλλά την Παρασκευή που είχε κάτι φίλου στο στούντιο, άστα. Είμαστε κακομαθημένοι να αλλάξουμε σταθμό και τέτοια. Όχι προσωπικά σε μένα, βέβαια, εγώ απάντησα. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, Αποστόλη. Να σε καλά, φίλε. Δεν έχω άποψη να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνετε ότι δεν είχα ακούσει τις μέρες τις εκπομπές. Πάντως τον εμπιστεύομαι απόλυτα, τον Δημήτρη, τον Στρατάκη. Δεν έχω άποψη πάντως, Αποστόλη μου, να σε απαντήσω, φίλε. Να σε καλά, πάντως ευχαριστώ για το μήνυμα. Ο Τάσος κάνει βιντεοκλήση εδώ στο Viber. Φίλε Τάσο, δεν μπορώ να σε απαντήσω εδώ στο Viber. Για τηλέφωνο 210-220-5943. Και 2-15-2-15-59-43. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, καλώς ήρθες. Εύχομαι να ξαναφύγεις για λίγες μέρες ακόμα. Δεν ξέρω, μήπως η νίκη του Βελγίου επί της Αμερικής γίνει αφορμή να το βομβαρδίσει ο Τραμπ, λέει ο Γιάννης. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Κάτι θα κάνουμε πάντως, να είσαι καλά. Όσον αφορά. Εντάξει, παιδιά, ποδόσφαιρο είναι, τι να κάνουμε τώρα, να το δώσουμε στην Αμερική. Να μην το κάναμε καθόλου, να λέγαμε ορίστε πάρτο, δικό σας να είστε καλά. Το Βέλγιο ήταν πολύ πολύ καλύτερο από την Αμερική. Η Αμερική είχε ένα βατό μονοπάτι για να φτάσει ψηλά, τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Γιατί εντάξει, και το Βέλγιο είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν ήταν μια ομάδα φόβητρο, δεν ήταν Ισπανία, δεν ήταν Γαλλία, δεν ήταν από αυτές τις ομάδες. Από εκεί και πέρα πρέπει να το αποδεχτεί ο Τραμπ. Κάποιες φορές χάνεις κιόλας, υπάρχει και ήττα. Οπότε έτσι είναι αθλητισμός. Προχωράμε παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, ακούγομαι. Θέμη, τι γίνεται?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
16: Και καλώς ήρθες πάλι.
0: Καλώς σας βρήκα. Γιάννη, είσαι έτσι?
16: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
16: Λοιπόν, θα σου πω 5 πραγματάκια απλά. Αυτή τη στιγμή θέλω να μου δώσει μια απάντηση. Ναι. Πες μου ένα παίχτη που έχει έρθει δανεικός από την Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό και έχει βοηθήσει την ομάδα. Μπρος μου έναν.
0: Τον Κάρμο θα σου έλεγα, δεύτερη χρονιά, σίγουρα όχι όπως την πρώτη.
16: Είναι ειδική περίπτωση. Ο Κάρμο ήρθε από την Πόρτο στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά. Ο Ζανικός.
16: Και μετά για να μπορέσει να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός, τον πήρε ο Νότιχαμ και τον ξανάφερε.
0: Σωστά.
16: Αλλά ήθελε να πάει εκεί και τώρα ξανάρθει.
0: Ναι, απλά ήταν... αυτό που να σου πω είναι ότι αν δεν υπήρχε Νότιχαμ, δεν ξέρω αν θα πήγαινε και πάλι ο Κάρμο στον Ολυμπιακό.
16: Α, μπράβο. Ήταν επιλογή του τέτοιου. Ήταν επιλογή συγκεκριμένα του Κορδόν. Να το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, ένα αυτό. Όταν πρώτο έρθω στον Ολυμπιακό. Ένα αυτό. Πες μου ένα παίκτη.
0: Δεν ήταν ο Κορδόν τότε, Γιάννη. Τότε εκείνη την περίοδο που είχε πάει ο Κάρμος στον Ολυμπιακό μαζί με Τσικίνιο, μαζί με Όρτα και Ζέλσο Μάρτινς. Ήταν ο Πέδρο Άλβες, τεχνικός διευθυντής. Όχι, ήταν τεχνικός διευθυντής ο Πέδρο Άλβες το Γενάρη εκείνης της χρονιάς.
16: Και προπονητής ο Κορδόν. Ο Καρβαλιάλ. Που είχαμε πάρει από την προπονητή που είχαμε φέρει από.
0: Ο Καρβαλιάλ.
16: Επί Καρβαλιάλ έγινε αυτό.
0: Ναι, επί Καρβαλιάλ.
16: Λοιπόν, ο Κορδόν έφερε το, τέτοιο,
0: τον Ελκαμπή, τον Έσε, τον Ορτέγκα, αυτούς έφερε
16: λοιπόν,
0: ο Κορδόν.
16: Λοιπόν, ο Καρβαλιάλ. Λοιπόν, ο Καρβαλιάλ τον είχε φέρει. Θα σου πω κάτι. Πες μου ένα παίχτη που έχει έρθει κατευθείαν από την Νότια στον Ολυμπιακό δανεικός και έχει βοηθήσει την ομάδα.
0: Αν δεν ξεχνάω κάτι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που μπορεί να πούμε ότι βοήθησε.
16: Α, μπράβο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι ότι ξεφορτώνει την Νότια να παίρνει ο Ολυμπιακός άσχετα να το κάνει. Πού ξέρω εγώ αν ο Ζώτα είναι παίχτη που θα βοηθήσει την ομάδα. Τη στιγμή που ο προπονητής έκανε επιλογή έναν εξτρέμ και συγκεκριμένα αυτό το Ρόκα και ήταν έτοιμη να κλείσει μεταγραφή, ξέρεις ποιο σου λέω, τον Πετσέρικα.
0: Ναι, βέβαια, τον Ζόλ Ρόκα. Δεν σημαίνει ότι επειδή παίρνει ο Ολυμπιακός τον Ζώτα δεν θα πάρει το Ρόκα.
16: Το θέμα είναι ότι παίρνοντας τον Ζώτα έχει τελειώσει.
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Θα πάρει κι άλλο εξτρέμ ο Ολυμπιακός.
16: Δηλαδή αυτό ο εξτρέμ υπάρχει. Υπάρχει στη συζήτηση.
0: Ο Ρόκα.
16: Έχουμε τρενάρι.
0: Ναι, όχι, υπάρχει. Εννοείται πως υπάρχει συζήτηση.
16: Λοιπόν, για μένα θα είναι μεγάλο λάθος να μην έρθει.
0: Ναι, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά υπάρχει συζήτηση.
16: Του προπονητή, τη στιγμή που είναι επιλογή του προπονητή, πρέπει να έρθει. Τώρα, γιατί αγωνίζομαι για την ομάδα, θα σου πω 5 πραγματάκια.
0: Ναι.
16: στη θέση του σέντερφορ με βασική θέση. Ο Ελκαμπή θα γυρίσει και οπωσδήποτε χρειάζεται ξεκούραση. Γιατί φέτος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ με κόπα.
0: Ναι, ναι, θα πάρει μερικές μέρες σίγουρα.
16: Και μετά, είναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και, και πήγουν παιχνίδια στην Ευρώπη. Ένα αυτό. Το ίδιο ο Ταρέμι, ο οποίος θέλει ξεκούραση και δεν ξέρουμε αν θα μείνει.
0: Ναι, ο Ταρέμι βέβαια έχει τελειώσει εδώ και μέρες από το Μουντιάλ, οπότε θα ξεκουραστεί αρκετά. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα παίξει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
16: Ο τρίτος, ο προβληματικός από ψυχολογικής άποψης μιλάω, είναι ο άνθρωπος έχει και το πρόβλημα, ο Ουκρανός.
0: Αυτό γιατί το λες?
16: Συμμετέχει στην ομάδα, αλλά είναι και δεν είναι γιατί θέλει να γυρίσει, λέει, στην τέτοια, ναι, στη Λιόν.
0: Ο Γιάρεμσουκ θέλει να παίζει, Γιάννη.
16: Λοιπόν,
0: δεν νομίζω ότι τον αφορά, θα είναι στη Λιόν στον Ολυμπιακό.
16: Θα παίζει ο Γιάρεμσουκ, αλλά δεν είναι ότι θα του είπε, δεν είναι ότι πήγε στον, με τη Λίμπαρ και του είπε θέλω να παίζω και τα βρήκαν και συμφωνήσανε. Ακόμα και τώρα θέλει να φύγει να πάει στη Λιόν.
0: Εγώ νομίζω ότι απλά θέλει να παίζει ο Γιάρεμσουκ και λοιπόν, αυτό είναι
16: να
0: καλό
16: πάει
0: για
16: να παίξει στη Λιόν. Και όταν ένας παίχτης έχει αυτά τα μυαλά, δεν μπορεί να τον εμπιστεύεσαι σε αυτή τη θέση. Δεν έπρεπε να έχει φροντίσει να λύσει το πρόβλημα και να πάρει ένα παίχτη για αυτή τη θέση, να είναι εξασφαλισμένος.
0: Πρέπει πρώτα να φύγει κάποιος και μετά να πάρει, Γιάννη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή πάρουν τέσσερις παίχτες, έτσι. Γιατί
16: όπως
0: είναι, και,
16: το,
0: είναι
16: όπως...
0: και ο Κλέιτον, ο οποίος βέβαια αυτή τη στιγμή είναι ο τέταρτος και θα φύγει.
16: Παίχτες, δεν μιλάμε για παίχτες.
0: Θα φύγει. Ναι.
16: Όπως πάει το πράγμα, θα μείνει η ομάδα χωρίς σεντερφόρ.
0: Πώς θα μείνει χωρίς σεντερφόρ? Είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ταρέμι και είναι και ο Γιάννη. Και οι τρεις με μεγάλα συμβόλαια.
16: Ο Ταρέμι είναι και αυτός από, πώς θα λέμε, από το παγκόσμιο και δεν ξέρουμε πόσο θέλει να ξεκουραστεί και αν θα μείνει στην ομάδα. Ο δε Ουκρανός θέλει να φύγει, έχει άλλα ψυχολογικά αυτός. Πάντα τα είναι. Αυτά τα έχει πει ο Προτάσιο, δεν τα έχω πει εγώ.
0: Ναι, όχι, okay, καταλαβαίνω το τι λες. Εγώ απλά σου λέω ότι ο Γιάρεμσουκ θέλει να παίζει και άμα παίξει νομίζω ότι θα είναι εντάξει.
16: Και γενικά θα σου πω κάτι. Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι παίχτες που είναι προβληματικοί στα δυτικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν προσαρμόζονται εύκολα, αν το ξέρεις αυτό. Δεν έπρεπε να έχει λύσει το πρόβλημα του center four.
0: Να πάρει τέταρτο center four, ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ελκαμπή με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα.
16: Πάρει,
0: ο Ταρέμι με πάνω από 2 εκατομμύρια και ο Γιάρεμτσουκ με 1,5 εκατομμύρια.
16: Να πάρει αυτό το Στάνιτς, ο οποίος μπορεί να σου παίξει ακόμα και center four και πίσω από το center four είναι αντικοστούλας και ο οποίος μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα μέχρι να επανέλθουν οι Γάλλοι.
0: Και ο Ρόκα έχει παίξει center four. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας center four παίζει περισσότερο.
16: Και παίζει και extreme. Λοιπόν, πρέπει να πάρει ένα από αυτούς.
0: Και ο Ζώτα Σίλβα που παίρνει τώρα Ολυμπιακός έχει παίξει την καριέρα του 25 μάτσο στο center four.
16: Και όχι να μου φέρνει δανεικούς από την Νότιχαμ για να ξεφορτώσει. Διότι όσοι έχουν έρθει δεν έχει καθιερωθεί κανένα στην ομάδα. Τελειώνω με τα ποδοσφαιρικά. Το άλλο θέλω μια ενημέρωση. Με πόσο τιμωρήθηκε ο Τάιρικ Τζόουνς?
0: 7 αγωνιστικές.
16: Ο Ναν?
0: Με 2.
16: Δηλαδή, όταν ο ένας προκαλεί και πλακώντας το ξύλο 2, τον ένα τον χαϊδεύουμε και τον άλλον τον εξαντώνουμε.
0: Ναι.
16: Κατάλαβες τι σου λέω?
0: Θα μπορούσε να υπάρξει μια ποινή πιο κοντινή, γιατί και οι δύο φέρουν ευθύνη. Τώρα οι δύο ομάδες έχουν προσφύγει στον ΑΣΕΑΔ. Θα δούμε τις τελικές ποινές. Νομίζω ότι θα.
16: Κοίταξε τι γίνεται. Εάν υπάρχει σοβαρότητα στο ΑΣΕΑΔ, που εννοείται ότι στο ΑΣΕΑΔ είναι 3-4 δικαστές, πώς είναι?
0: Τώρα δεν ξέρω τον αριθμό, μη σου πω ψέματα.
16: Ναι, είναι μεγάλη σύνδεση.
0: Ναι.
16: Θα πρέπει η απόφαση που θα πάρθει να μην προκαλεί, να μην εξοργίζει τον άλλον και να μην δημιουργεί δηλαδή εντύπωση διακρίσεων. Κατάλαβες?
0: Ναι, ναι, ναι. Έγινε, Γιάννη.
16: Λοιπόν, γεια μας, γεια μας.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
17: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
17: Δόξα σου ο Θεός, πιάσαμε γραμμή.
0: Τι κάνουμε?
17: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
17: Να είσαι καλά. Εδώ μια εβδομάδα περιμένουμε να έρθεις. Και πιστεύω να μιλάμε ποδοσφαιρικά, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχε και γαστρονομικές απολαύσεις στη συζήτηση.
0: Τα είχε και τέτοια.
17: Εντάξει. Είχαμε και τέτοια, είχαμε ξεφύγει λίγο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό. Μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και τέλος πάντων. Τι ήθελα να πω. Και ο Ζιλ Ντίας δεν ήταν αυτός που έδειξε τον Ολυμπιακό για μια περίοδο. Είχε έρθει τότε, θυμάσαι, από τη Forest.
0: Από τη Forest, 2019 Γενάρη μέχρι το τέλος εκείνη τη σεζόν. Βέβαια, ο Ζιλ Ντίας, με ξέρεις, εκείνη την κολάρα που είχε βάλει με την Δυναμό Κιέβου στο Καραϊσκάκι για τους 32 του Europa League, δεν είχε κάνει και κάτι ιδιαίτερο. Καλός παίχτης, φαινότανε.
17: 3-4 γκολ είχε κάνει, όμως φαινότανε.
0: Ναι, ήταν καλός παίχτης, φαινότανε. Είχε βοηθήσει, δεν μας είχε βγάλει και τα μάτια. Θέλω να σου πω ότι με βάση την ποιότητα που είχε, μπορούσε να κάνει και περισσότερα πράγματα. Πάντως ήταν ένας παίχτης και εμένα μου άρεσε, η αλήθεια.
17: Ναι, θα σου πω κάτι για τον Ζώτα τώρα που πήρε.
0: Ναι.
17: Εγώ δεν τον παρακολουθούσα πέρσι, τον είχα παρακολουθήσει το 24.
0: Στην Μπεσίκτα έπαιζε πέρσι, να πούμε έτσι.
17: Ναι, πέρσι ιδανικός από τη Forest. Στο 24 με την Κιμαράς μου έκανε παπάδες με τον Μάγκας που έχει πάει στη Sporting και τον Νέστον Ολιβέρια που ήταν στον ΠΑΟ και στην ΑΕΚ. Τότε έπαιζε αριστερό εκτρέμ, αλλά έπαιζε και κρυφός. Δηλαδή είναι ένας ταχύτατος παίκτης. Το θέμα είναι ότι θέλει, από ό,τι είχα καταλάβει, είναι θέλει παίκτης ψυχολογίας, είναι μπουκαδόρος.
0: Μπουκαδόρος είναι, όπως το λες.
17: Είναι μπουκαδόρος και αν ταιριάξει με την ομάδα, πιστεύω θα βοηθήσει.
0: Και ένας παίκτης, Γιάννη, ο οποίος στο παιχνίδι του σεντράρει ελάχιστα. Το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός, κάναμε όλη το χειμώνα συζητήσεις για τις σέντρες τις πολλές που κάνει. Ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας παίκτης ο οποίος σεντράρει ελάχιστα. Είναι αυτό που λες, μπουκαδόρος, που θα προτιμήσει να πάρει την μπάλα να πάει στο ένας-μέναν και να, ή με συνδυαστικό παιχνίδι να δημιουργήσει ρήγματα.
17: Έτσι είναι ο Τσαμπουκάς, θα σε περάσω εγώ και κάτι που λείπει από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού φέτος. Έλειπε μάλλον. Γιατί και οι περισσότεροι θα, όπως και ο ψηλός αυτός, θα αποτελέσει παρελθόν που φέραμε από την Ρίο Άβε.
0: Ο Αντρέ Λουίζ.
17: Ναι.
0: Ναι, βέβαια για τον Αντρέ Λουίζ το είχε γράψει ο Σπύρος ο Γραμμιτσάρης στο Σπορντοκ πριν από λίγες μέρες, ότι η Kansas City από το MLS είχε κάνει πρόταση 16 εκατομμύρια ευρώ και ο Ολυμπιακός έλεγε 20.
17: Ναι.
0: Βέβαια ο Αντρέ Λουίζ είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Τώρα το τι θα γίνει, βέβαια, άμα σου δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ για έναν παίκτη που δεν παίζει καν, καταλαβαίνουμε πώς.
17: Έχεις δίκιο. Κοίταξε να σου πω και κάτι για τις μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα στις μεταγραφές έχει δώσει 13 εκατομμύρια με τους 4 παίκτες. Δεν ξέρω, σήμερα ρεπορτάζ πήρε κάποιον επέκτη τώρα που πάει στην Ολλανδία. Ποιος είναι?
0: Όχι, ο Ζώτα Σίλβα είναι. Ο Ζανικός από την Νότιχαμ.
17: Ο Ζώτα Σίλβα.
0: Ο Σουσμαϊλόβιτς είναι από χθες, ο οποίος πήγε ψηλά μεταγραφή του.
17: Έχει δώσει 13, θα δώσει μέχρι τα 22 και έχει και το συν από τη βόληση του Κωστίνια και του Βέλντε στην 11. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτες, να μην είναι ήσυχοι. Εδώ η φίλα, αυτή και ο φίλος ο Γιάννης, χτίζεται μια νέα ομάδα και πιστεύω να πάμε καλύτερα. Όσο για το Ρονάλντο, που είπατε πήρε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, άμα σταματήσει και ο Παναθηναϊκός να παίζει τηλεοφόρο, θα σταματήσει και ο Ρονάλντο το ποδόσφαιρο.
0: Θα γίνει νομίζω και τα δύο πάντως, Γιάννη.
17: Δεν πιστεύω, γιατί ο Παναθηναϊκός πάλι φιλικό θα δώσει εκεί.
0: Φιλικό θα δώσει, θα είναι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο.
17: Τέλος πάντων, μακάρι να... Πιστεύω να πάει και ο Βαρδιλογιάννης αφού είναι το τελευταίο.
0: Πάντως ήταν γνωστό ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός, λόγω του ότι με τον ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική είχε παίξει και κλεισμένο το θυρόν, οπότε θέλει και ο κόσμος να αποχαιρετήσει το γήπεδο, ρε παιδί μου.
17: Εμείς έχουμε χορτάσει από αποχαιρετηριστή για το γήπεδο, θα είναι εκεί, θα παίζει και η Φυσιά και θα τους δούμε και άλλη φορά.
0: Εντάξει, άλλο να παίζει και η Φυσιά, άλλο ο Παναθηναϊκός, Γιάννη.
17: Εμείς, καλώς ήρθες.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
17: Καλή δύναμη και σου εύχομαι και καλή εκπομπή. Χαιρετήματα σε όλους.
0: Καλώς σας βρήκα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
18: Πέρα.
0: Χαίρετε.
18: Πάλις παρόν, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη. Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
18: Καλά, πέρασε καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
18: Σε εύχομαι να ξαναπάς σύντομα διακοπές και να ξαναπεράσεις καλά.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Χρειάζεται και διακοπές. Είναι αποφόρτιση, αποφόρτιση.
18: Βέβαια, αλλιώς. Και τα άλογα κούρσας κάποια στιγμή ξεκουράζονται λίγο.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
18: Σε πήρα, πρώτα και κυρίων, δεν ήθελα να μου πεις για αυτά που είπαν οι δύο προηγούμενοι τρίτοι φίλοι του Ολυμπιακού, ναι, για το θέμα του Ναν και του Τζόουνς και τα λοιπά. Είπες ότι θα έπρεπε ο Ναν να τιμωρηθεί περισσότερο.
0: Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα, Μιχάλη. Είπα ότι με βάση το 7-2 θεωρώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια πιο μικρή διαφορά, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θεωρώ ότι... Δηλαδή, ο Νάνα για αυτό το περιστατικό που έγινε, άμα δεχόταν 3-4 αγωνιστικές, δεν θα έλεγα από τι έγινε. Αυτό θέλω να πω.
18: Εδώ είμαστε πια στη λογική. Γιατί είμαι ο άνθρωπος που είχε πάρει κάποια στιγμή, αν θυμάστε, την πρώτη τιμωρία και σε ρώτησα γιατί τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Και σου είχα απαντήσει κι εγώ ότι το βρίσκω εντελώς παράλογο και ότι δεν ξέρω. Βέβαια, για το συγκεκριμένο περιστατικό, επειδή μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο εδώ στη χώρα μας δεν βλέπουμε συχνά και ευτυχώς που δεν βλέπουμε συχνά. Στο NBA μπορεί να το βλέπουμε και ας κάνουν ό,τι θέλουν στο NBA, να το πούμε και έτσι. Αλλά για τέτοια περιστατικά θεωρώ πως οι παίκτες πρέπει να τιμωρούνται βαριά για να μην ξαναγίνουν αυτά τα περιστατικά.
18: Και σε τελική ανάλυση να ρωτήσω κάτι, γιατί εδώ θα ξεχάσουμε και αυτά τα λίγα που μάθαμε στη ζωή μας. Αν δύο άνθρωποι, ακόμα και αθλητές, γιατί είναι διαφορετικό πράγμα η λογομαχία που, όπως πολύ καλά ξέρεις και το είπες και μόνοι σου, σαν τα κοκόρια γκρινιάζουν με και λένε χαζομάρες την ώρα που το αίμα είναι ψηλά, λόγω του αγωνιστικού, λέγονται διάφορα. Δεν παίρνουμε τώρα σε λεπτομέρειες. Αυτό με το να επιτίθεται ένας αθλητής σε έναν άλλον αθλητή, με τον τρόπο που επιτέθηκε ο συγκεκριμένος αθλητής του Ολυμπιακού, δεν είναι ποινικά κολάσιμο σε αθλητικό επίπεδο και δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί περισσότερο από τον επόμενο που μπορεί να έπανε ότι εσύ είσαι βλάκας. Είναι άλλο να σε λέω βλάκα και να με λες βλάκα και άλλο να ορμάς πάνω μου με πλήρη λογική του ότι εγώ θα σου κάνω τεράστια ζημιά. Γιατί η κίνηση του κυρίου του συγκεκριμένου ήταν να σου κάνω ζημιά. Το είδαμε όλοι, νομίζω, στην τηλεόραση.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι διαφώνει κανένας αυτό.
18: Μπράβο. Άρα, η λογική λέει ότι σε επίπεδο αφήνουμε το αθλητικό κομμάτι απ' έξω. Λοιπόν, εδώ ο συγκεκριμένος κύριος πήγε να κάνει ζημιά. Έγινε, δεν έγινε, δεν μας ενδιαφέρει. Ο δικαστής ή όλοι αυτοί που τους κρίνανε, θεωρώ ότι η τιμωρία του, που για μένα είναι πολύ λίγη, κανονικά για μένα να το κόψουμε το μπάσκετ στην Ελλάδα πρώτα αυτοί και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε για μένα κανένας φίλος του Ολυμπιακού για αυτό το θέμα να μιλάει. Εκτός και πάμε στη διαδικασία ποιος την έχει πιο μεγάλη. Και μαγιά. Θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που παίρνουν, γιατί έχω πάλι εκνευριστεί, γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Παιδάκια, μιλάμε για αθλητισμό. Αν ήταν να βλέπουμε τον κάθε κύριο Τζόνς και τον κάθε τύπο να πουλάει μαγιά, κλανιά και τίποτα άλλο, πηγαίναμε να δούμε MMA. Δεν θα καθόμαστε να δούμε μπάσκετ. Γιατί αυτά τα είδαν τα παιδιά μας, τα είδαν τα εγγόνια μας. Έτσι. Λοιπόν, και όταν βλέπουν αυτά, μετά πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Εάν τους αρέσει αυτό και να βγαίνουν να λένε και δεν πειράζουν, να κακολογούν ποιος την έχει πιο μεγάλη, λυπάμαι για τους συγκεκριμένους κυρίους.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλους τους αθλητές, Μιχάλη.
18: Εγώ μιλάω για συγκεκριμένο πράγμα. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλω να πεις, καταλαβαίνω τη θέση σου. Εγώ κρίνομαι για αυτά που λέω. Λοιπόν, αν θέλω να πάμε σε αυτόν τον τρόπο και από αύριο, εάν μου ξαναεπιτρέψεις να μιλάω, θα μιλάω και εγώ σαν για αυτούς, θα δούμε αν τους αρέσει. Τι πράγματα είναι αυτά τώρα.
0: Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, Μιχάλη. Γι' αυτό είμαστε εδώ να τα συζητάμε και να διαφωνούμε, φίλε.
18: Άλλο η άποψη και άλλο η υπερβολή. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Εντάξει, λοιπόν, και η υπερβολή πολλές φορές είναι μια.
18: Ναι. Για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και τις μεταγραφές που έχει κάνει.
0: Μέχρι στιγμής το βλέπουμε και τα φιλικά και με τον Άγιαξ, ειδικά το 3-1, ότι έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός. Σε ότι έχει ένα προπονητή που βάζει αρχές στο παιχνίδι. Και ένα προπονητή ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά και με μερικές πινελιές ακόμα, όπως ας πούμε ένας παίκτη στο κέντρο. Δηλαδή, ας πούμε, άμα είχε και τον Ουναΐ που είχε πρόπερση ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ακόμα ένα-δύο επίπεδα πάνω, γιατί μιλάμε για να. Αλλά θέλει ένα παίκτη τύπου Ουναΐ στα χαφ να μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Και μερικές πινελιές ακόμα, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή.
18: Μακάρι.
0: Και επίσης θέλει και αριστερό μπακ, γιατί χτύπα ξύλο, ποτέ δεν ξέρει. Συμβαίνει, η προετοιμασία είναι. Οι παίκτες κάνουν προπονήσεις σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, διπλές προπονήσεις. Πολλές φορές να μην γίνει χτύπα ξύλο, αλλά το απλά το αναφέρω γιατί στην προετοιμασία πολλές φορές βγαίνουν και κάποιοι μικροτραυματισμοί και είναι απολύτως λογικό λόγω της έντασης. Οπότε θέλει, νομίζω, και άμεσα αριστερό μπακ. Όχι, νομίζω, θέλει άμεσα αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός, γιατί ξεκινάει και τις υποχρεώσεις του νωρίς για να είναι καλυμμένος και να μην έχει τίποτα στο κεφάλι του να σκέφτεται σχετικά με αυτό.
18: Για το μπασκετικό Παναθηναϊκό,
0: βλέπω εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Και το λέω αυτό γιατί και ο Μπαντιό και ο Μπόγκα είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί αμυντικοί και μπορεί να μαρκάρουν και πολλές θέσεις.
18: Ο Μπόγκα έκλεισε.
0: Ο Μπόγκα έκλεισε. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα, σε μια ώρα περίπου. Θα ανακοινωθεί εντός ημέρας, εφόσον όλα πάνε καλά, που νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Αλλά και ο Μπαντιό και ο Μπόγκα είναι καλή αμυντική. Υπάρχει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις που είναι εδώ και λίγους μήνες. Υπάρχει ο Χουάντσο. Μιλάμε για γενικότερα για αρκετούς καλούς αμυντικούς που μπορούν να μαρκάρουν και πολλές θέσεις. Οπότε βλέπω και αλλαγή προσέγγιση. Σύνοφαλ που πήρε ο Παναθηναϊκός, που όταν θα παίζει στη ρακέτα θα είναι για αυτούς ένας πολύ καλός αμυντικός. Οπότε να δούμε το τι ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς.
18: Καλό ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά πολύ καλή ομάδα. Για μένα, και το λέω σήμερα πια, εγώ πραγματικά είμαι ένας άνθρωπος που πάντα η λογική μου είναι να υποστηρίζω το team της ομάδος και να μην τους βάζω, να μην τους τρεμάω στα κάγκελα, ιδίως μέσα στη χρονιά. Αλλά δυστυχώς φέτος το Αταμάν, για μένα το μεγαλύτερο λάθος του ήταν ότι μπήκε σε μια λογική εγώ και αυτή. Ναι. Δηλαδή, τι θεωρώ ότι το χάσε. Είναι κρίμα, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν δούλεψε καθόλου με την ομάδα.
0: Ναι. Έγινε, Μιχάλη, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε.
18: Καλά.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
19: Γεια σου Θέμη.
0: Χαίρετε. Έλα Σάκη. Καλά εσύ.
19: Μαύρησες.
0: Αρκετά. Παραμαυρίσαμε. Είμαι που είμαι μελαχρινός τώρα.
19: Και εμείς μαυρίσαμε εδώ από το ράδι με τους Ολυμπιακούς που κλαίνουν για μεταγραφές.
0: Εντάξει, τώρα δεν κλαίνω. Νομίζω ότι όταν έφυγα υπήρχε μουρμούρα, ρε παιδί μου. Τώρα έγιναν κινήσεις, οπότε νομίζω ότι...
19: Τώρα περνώνω για να πάρουν παίξεις από το Ρίο...
0: Από την Ρίο Άβη δεν παίρνει παίχτη ο Ολυμπιακός τώρα. Δίνει τον ασημέτο, Δανίκο.
19: Ένας ομαλός ήρθε από το αεροδρόμιο που είναι ένα παιδάκι και θέλει να πάει, λέει, στο Ρέντι. Ένας ομαλός παίζει στο Ντερφόρ. Δεν ξέρω το άμα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ομαλός.
0: Ναι. Άρχισες πάλι. 10 λέξεις έχεις πει, 7 Ολυμπιακός στην εισαγή.
19: Όχι, δεν είπα τίποτα. Γιατί κλάμα, ρε, πολύ κλάμα. Αφού του έχουμε πει τώρα, ο Μαρινάκης τελείωσε τον Ολυμπιακό. Τέλος, φτιάξει το γήπεδο. Θα φύγει και θα πάει στην Νότια. Εντάξει, αυτό είναι φανερό.
0: Ναι, εντάξει, γιατί όταν είναι να φύγει από κάπου δίνει 250 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα φύγει, έτσι.
19: Αυτό το 250 λέει τώρα το. Πώς θα πάει, θα το δούμε τώρα. Εντάξει, και εγώ λέω τώρα ότι έχω 50 ταξί και έχω 2. Λοιπόν, πάει στο ρητός. Δεν μου λες κάτι, τι είναι στο Παναγιακό με τον Άγιαξ. Πολύ μπάλα, ρε φίλε.
0: Ήταν καλό σου.
19: Δεν σου είπα ότι ο Παναγιακό θα το πάρει με 5 χρόνια διαφορά φέτο. 5 το λιγότερο. Καταρχήν στο στοίχημα ξέρω πώς θα το δίνει,
0: Δεν έχω δει.
19: 1,5 απόδοση, 1,40.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σάκη, σε λέω λίγο υπερβολικό.
19: Τι υπερβολικό. Α, μπες να το δεις.
0: Α, το ψάξω τώρα, από περιέργεια.
19: Λοιπόν, πέρασε καλά, μπράβο, να είσαι καλά.
0: Όλα καλά.
19: Χαιρετισμού στην κοπελιά και από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει και χαιρετισμού να είναι καλά. Από υγεία πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα υγεία.
19: Και σε όλους, το Χάρη. Ο Χάρης έκανε, ξέρεις, έκανε τα οικονομικά του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
19: Ναι, έκανε οικονομικά του
0: Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά.
19: Όχι, εντάξει, εγώ θα του πω του Χάρη τα συμβόλαια του Καραϊσκάκη να μας δείξει μια μέρα. Χάρη, εκτός θα μου έχουν καθεί τα συμβόλαια να μας δείξετε.
0: Δεν έχει χαθεί τίποτα, όλα καλά είναι.
19: Όλα καλά, ναι. Θα φτιάξει το γήπεδο.
0: 5,5 απόδοση είναι το Παναθηναϊκό απόδοση. Σου είπα, υπερβάλλον.
19: 5,5 έφυγα τώρα, κάτι να πω ότι κουρ θα κάνω που βρίσκομαι. Ναι, ας μπει καλύτερα.
0: Βλέπω 2,25 τον Ολυμπιακό, 3 την ΑΕΚ, 5,5 τον Παναθηναϊκό και 6 τον ΠΑΟΚ. Αυτά λέω μπροστά μου.
19: Δεν λέω για το πόλο, για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο. Με τα πόδια αυτού που παίζεις στο γήπεδο. 2,25 είναι ο Ολυμπιακός.
19: Όλο η μπουκ είναι κάτω. Λοιπόν, άντε, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Χαιρετισμού σε όλους, το Χάρη σε όλους, τον Μπιλάρα, τον Μπαϊτάξη, το φίλο μου. Λοιπόν, άντε, για χαρά.
0: Έγινε σαν κοινά, σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, δεν έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε πάντως άλλη μία μέχρι τις διαφημίσεις. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ο Ιωσήφ λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού είναι προσωρινές ή μόνιμες? Είμαι ακροατής της ομάδας από τον Over FM. Θεωρώ ότι το να ξεκινάει το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού στις 11 είναι αρκετά αργά και αλλοιώνει το ύφος του σταθμού. Πάντα με αγάπη, λέει ο Ιωσήφ. Αυτές οι αλλαγές θα είναι μόνιμες, τουλάχιστον μέχρι νεότερας, αλλά είναι αλλαγές οι οποίες θα είναι μόνιμες. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Μάριος λέει: ο Τραμπ κατάφερε μια συμπαθέστατη ομάδα να την κάνει την πιο αντιπαθητική του Μουντιάλ. Τρελάθηκα στον τέρα τον γκολ και επειδή πήγα ταμείο, αλλά και με το πανηγυρισμό που χόρεψαν στο κόρνερ, όπως χορεύει ο Τραμπ, λέει ο Μάριος. Μάρι, και μάλιστα και το Βέλγιο έγραψε μετά. Το μήνυμα του Βελγίου ήταν ότι τώρα ανατρέψτε το, προφανώς μετά όσα είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες με την υπόθεση του Μπαλογκάν. Το θέμα είναι πάντως ότι δεν φταίει, νομίζω, ότι η Αμερική. Η Αμερική εννοώ σαν ομάδα, έτσι, η ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν φταίνει οι ποδοσφαιριστές, αλλά συμφωνώ με αυτό που λες. Και εγώ, όταν είδα το ποδόσφαιρο των Ηνωμένων Πολιτειών τις πρώτες αγωνιστικές, είναι μια ομάδα η οποία ειδικά στο μάτι αρέσει. Και μια ομάδα την οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει λόγω του ωραίου ποδοσφαίρου που παίζει. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι το να βλέπεις, ας πούμε, τον Τραμπ να παρεμβαίνει και με το έτσι θέλω να γίνεται αυτό που θέλει. Εντάξει, νομίζω πάει πολύ, παιδιά. Μιλάμε για ποδόσφαιρο, όχι για πολιτική. Αν και πολλές φορές το ποδόσφαιρο συνδέεται με την πολιτική, τώρα μιλάμε για μια απόφαση η οποία ήταν.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλώρος.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
21: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
22: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
23: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
21: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
24: Η ώρα είναι 4.
25: Αύθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
26: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
27: Κανάλι 1, 94 και 8.
26: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
27: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.
3: Μέσα σε Ολυμπιακό και Παπα-Νικολάου για την ανανέωση του 35χρονου αρχηγού των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει συμβόλαιο, αναφέρει η Ερθρόλευκη ΚΑΕ για τα δημοσιεύματα περί πρότασης της Ντουμπάι στον Τόμας Γουόκα απέναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Κορυφαίος αμυντικός της Μπάσκετ Λίγκ αναδείχθηκε ο 33χρονος Γκάρτ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Φιλανδού Χαφ Καν Καϊρίνεν μέχρι το 2030 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ από την Σπάρτα Πράγας. Πρόταση από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα έχει ο Ρουμπελίν Πινέδα. Σύμφωνα με μεξικάνικα δημοσιεύματα, τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου. Προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό αποτελεί η απόκτηση αριστερού μπακ με πρώτη επιλογή να αποτελεί ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Η πράσινη ΠΑΕ προχώρησε σε κυκλοφορία εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 17A και 17B του ΆΚΑ έναντι 280 ευρώ. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία ο Ζώτα Σίλβα ώστε να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, καθώς ο 27χρονος εξτρέμ θα αγωνιστεί ως δανεικός στους Πειραιώτες από την Νότιχαμ Φόρεστ. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Ζινεντίλ Σμαϊλόβιτς. Στη Ρίο Άβε ως δανεικός θα συνεχίσει την καριέρα του Ντιόγκο Νασιμέντο. Την τρίτη του φανέλα σκούρου μπλε χρώματος παρουσίασαν οι Ερυθρόλευκοι. Συνεχίζει την προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ στις 7 Άγιας Προμόβρια αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ Λάρνακας σε φιλική αναμέτρηση στην Ολλανδία. Τηλεοπτική κάλυψη από Open. Ρήξη πρόστιου χιαστού, η διάγνωση για τον τραυματισμό του νεαρού χαφ Γιάννη Σαρή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για Γιαννούλη, Χατζηδιάκο και Σάντα Μαρία. Νέος πρόεδρος του Εραστέχνη εξελέγει ο Νίκος Παρασκευόπουλος. Οι Κίτρινοι κατέθεσαν πρόταση στον 33χρονο Ισλανδό στόπερ Χόρντουν Μάγκουσον με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Τιάμ Μαντάρ ανακοίνωσαν οι Θεσσαλονίκοι. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού Δημήτρη Εμμανουηλίδη μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια με τον Λάντερς Νολίο στο 26χρονος Αμερικανός γκάρντ να φορέσει τη φανέλα του δικεφάλου τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ Μύκονος προχώρησε στην απόκτηση του 37χρονου έμπειρου γκάρτ Ζερμέιν Λόβ για τη σεζόν 26-27. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία Κολομβία. Επίσημα κάτοικος Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Οι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του 31 ετών φόργορτ από τους Μπακς μέσω ανταλλαγής με τους Τάιλερ Χίρο, Τζέιμι Χάκεθ, Κασπάρας Γιαγκουσιόνης και Κέλελ Γιούλερ. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεται σε ένα από τους σπουδαίτερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Bucks που θα μείνει αξέχαστη για πάντα, το μήνυμα της ομάδας του Milwaukee προς τον Greek Freak. Σφερόπουλος, Αταμάν και Σκαριόλου είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι για τη θέση του προπονητή της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με την ΑΣ. Στις 28 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθηνών θα διεξαρθεί κλήρωση των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης ανδρών, γυναικών για τη σεζόν 26-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Που λες, κατάλαβες γιατί γουστάρω τον Τραμπ. Εγώ τον γουστάρω για αυτό, δηλαδή. Πες μου άλλον πρόεδρο που θα γέλαγες. Έτσι, βέβαια αρκεί να μην ρίχνει βόμβες, έτσι. Σε όλα τα άλλα γελάω μαζί του. Έτσι, και αν δεις, φτιάχνει και σχόλιο, έτσι, σαν αυτή την Περουβία, Παραγουάνη, που έκανε τη δήλωση για τον Εμπαπέ. Από την Παραγουάη, η Βουλευτίνα.
0: Α, δεν το είδα αυτό, να σου πω, αλλά γιατί είπε.
1: Το άκουσα τώρα στην Σιζέτα, προηγουμένως, που είχε βγει ο Σαραμόπλες. Έβρισε ρατσιστικά τον, με ανακοίνωση κανονικά, επίσημη, τον Εμπαπέ.
0: Μάλιστα, δεν της άρεσε η ήττα, μάλλον.
1: Ναι, εντάξει, δεν της άρεσε η ήττα, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να το λέει στον άλλον που μεγάλωσε στη ζούγκλα, που έχει μυαλό μαϊμούς και κάτι τέτοια του έλεγε. Επίσημη ανακοίνωση τώρα, έτσι.
0: Ναι, μάλιστα. Ουδέν σχολείο.
1: Ναι, ναι, τι να σχολιάσει. Θέλω να σου πω, πιάνει και σχολείο, έτσι, και αυτό είναι και το επικίνδυνο, τέλος πάντων. Αυτό που δεν μου αρέσει στα παιχνίδια είναι η διαιτησία γενικώς.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα στο παιχνίδι με την Βραζιλία, ρε μεγάλε, πρέπει η Σαντινίστας που είναι στο Βάρι από την Νικαράγουα, η κοπέλα, να σου πει ότι είναι πέναλτι. Αυτό που απέκρισε ο τερματοφύλακας.
0: Καλά, γενικότερα η διαιτησία μέχρι ένα σημείο του τουρνουά ήταν πολύ καλή. Στα τελευταία παιχνίδια έχει αρχίσει και μας τα χαλάει λίγο, η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αποκορύφωμα, δηλαδή, νομίζω το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη, όπου η Παραγουάη έχει ρίξει τόσο ξύλο, δεν έχει πάρει ούτε μία κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ενώ...
1: Και τρώγανε οι Γάλλοι.
0: Ναι, τρώγανε οι Γάλλοι και δεν πήρε ούτε μία. Να πείσεις ότι σε αυτό το παιχνίδι τελείωσε με 0 κάρτες η Παραγουάη. Και πέρα τα μαρκαρίσματα υπάρχουν και πολλές προκλήσεις. Παράδειγμα, πηγαίνει ο άλλος, ο παίκτης της Παραγουάης, πετάει την μπάλα στο κεφάλι του Ολίση.
1: Α, ναι, το είπε και αυτό σε δηλώσει τη συγκυρία. Λέει, κακός, λέει, έπρεπε να τον τραβήξει καστούκι.
0: Α, ναι, ψύχρεμη τοποθέτηση πάντως. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτή η. Διάβασα την άκουσα στη Σέντα που την είπε ο Σαραμόπουλος. Μετά με έριξε το γέλιο της ζωής μου. Γέλιο βέβαια πικρό, έτσι.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια, δηλαδή, τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα. Και επίσης, παιδί μου, έβλεπα, ας πούμε, τη Βραζιλία ή τις άλλες ομάδες, πώς να σου πω, βλέπω, έχει μικρή πάρα πολύ ψαλίδα μεταξύ μεγάλων ομάδων και μικρών ομάδων. Δηλαδή, λίγο καλή φυσική κατάσταση να έχει μια μικρομεσαία ομάδα, μπορεί να το χτυπήσει το παιχνίδι άνετα.
0: Εντάξει, τώρα στα knockout, είναι ένα διακύβευμα πολύ μεγάλο, κάθε λάθος κοστίζει, οπότε οι ομάδες παίρνουν μικρότερα ρίσκα. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, και μεγάλα σκορ. Γιατί ξέρει μια ομάδα ότι σε περίπτωση που μείνει πίσω το σκορ, πολύ πιθανό να τη τυχήσει, ρε παιδί.
1: Ναι, να το χάσει. Ναι. Να πάει και δεύτερο μάλλον.
0: Αλλά αυτό γενικότερα υπάρχει στο ποδόσφαιρο, ότι στα knockout είναι πιο σφιχτά. Δεν είναι φάση ομίλων, όπου πες ότι γίνεται ένα λάθος, έχεις άλλα δύο παιχνίδια να το διορθώσεις. Ή τώρα
1: ακριβώς.
0: Που περνάνε. Πέρναγαν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, ότι θα έχεις κι άλλο παιχνίδι να το διορθώσεις.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι.
0: Σαν ο Κάουτ, μία και έξω. Ναι, γεια σας, καλή νύχτα.
1: Χωρίς επιστροφή, ναι. Δεν μου λες, απόψε τα παιχνίδια είναι 7 και 10. 7 η ώρα και 10.
0: Νομίζω είναι 7 και 11, θα σου πω αμέσως τώρα. Δώσε μου λίγο χρόνο. 7 η ώρα είναι σίγουρα πάντως η Αργεντινή. Με την. Ναι.
1: Την Αργεντινή δεν την έχω δει στο Μουντιάλ αυτό καθόλου, Το πρώτο παιχνίδι που θα δω.
0: Ναι, μια ομάδα πολύ σφιχτή η Αργεντινή, και μπροστά έχει τον Μέση. Δηλαδή μην βλέπουμε...
1: Τον
0: Μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μέση, ο οποίος κάνει παπάδες, και πίσω είναι πολύ σφιχτή. Μην βλέπουμε τώρα που δέχτηκε 2 γκολ το πράσινο ακροτήρι. Γενικότερα είναι μια ομάδα που δέχεται λίγες ευκαιρίες, πολύ λίγες.
1: Λοιπόν, και να πω και δύο κουβέντες.
0: 7 κουβέντες. Και 11, καλά στο 11 η ώρα είναι το Ελληνική Κολομβία. Πες μου λοιπόν. Και δύο κουβέντες για να κλείσουμε να πέρασουμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, στο Μιχάλη που έλεγε για το μπάσκετ, για τις ποινές.
0: Ναι.
1: Δεν τον είδα να έχει διαζέσει όταν ο Λεσόρ, παράδειγμα, ξύλωνε τη φανέλα του, πώς είπαμε, του Ντόρσεϊ. Έτσι, ούτε όταν ο Αταμάν έκανε βόλες μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό βέβαια, δεν είναι προκλήσεις.
0: Είναι προκλήσεις, αλλά μιλάμε τώρα για ένα σκηνικό το οποίο δεν υπάρχει ομοιό του, έτσι. Δηλαδή αυτό που έγινε
1: ανάμεσα στο βίντεο. Δεν το έχω δει το βίντεο.
0: Ο Jones είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν βλέπουμε συχνά. Το να υπάρξει μια αντιπαράθεση ακόμα και το σχίσιμο τη φανέλα, όπου θα έπρεπε να τιμωρηθεί σίγουρα, ειδικά από τη στιγμή που δεν είχε καμία εμπλοκή και ήταν ανάμεσα σε έναν και Ντόρσεϊ.
1: Όχι, ξεσημενόχλησε. Του λες εσύ ότι ξέρεις, ήθελα κάπως πιο διαφορετικές ποινές, πιο να είναι πιο κοντενές και πιο μεγάλες και σου λέει όχι.
0: Για μένα ο Ταϊρίκ Τζόουνς καλά έκανε και έφαγε 7 αγωνιστικές. Και καλά έκανε και τιμωρήθηκε με βαριά ποινή, γιατί αυτά τα περιστατικά πρέπει να δώσουν τον παράδειγμα στους υπόλοιπους. Ότι κοίταξε να δεις, εδώ δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες και να τρως 2 αγωνιστικές και δεν θα παίξεις, ας πούμε, με την Καρδίτσα και με τον Προμηθέα.
1: Ακριβώς.
0: Και όλα καλά.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια. Τι θα έκανα. Έτσι. Πλακωθήκατε. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει να είναι ανωδευτές. 7 και 7 παράδειγμα. Ίδιες ποινές. Για το λέω τώρα, ξέρεις, σαν συμψηφισμό. Όπως το λες, σαν παράδειγμα. Σαν παράδειγμα, να μην το κάνει κανένας άλλος στο μέλλον. Έτσι. Λοιπόν. Και για το Σάκη να πω, Σάκη, τρέξε να προλάβεις ο Παναθηναϊκός στο 5.
0: 5,5.
1: Με 5,5 απόδοση. Έτσι, μην πάει στο 1,40 που έλεγες.
0: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, έγινε, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σταμή, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, Σταύρο, εσύ.
2: Ο Σταύρος, με τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, χαρά. Όσον αφορά το Μουντιάλ και το Τραμπ, εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Τώρα ο άνθρωπος αυτός είναι...
0: Ναι, δεν πέφτουμε για τα σύννεφα, αλήθεια είναι.
2: Ναι, δηλαδή όταν μπαίνει στο Ιράν, όταν πας στη Βενεζουέλα, παίρνει τον πρόεδρό τη, τον πα στο Μπρούκλιν, έτσι. Επειδή γουστάρει, ρε παιδί μου, να τον κάνει μια βόλτα στο αεροπλάνο.
0: Ναι.
2: Πα μετά στο Ιράν, σκοτώνει και εγώ δεν ξέρω πόσο κόσμο, απειλεί ότι θα αφανίσει το έθνος όλο. Οι άλλοι μπαίνουν στο Λίβανο, κάνουν ό,τι γουστάρουν, στοχεύουν σχολεία με παιδάκια. Δηλαδή, μιλάμε, η κατάσταση είναι τραγική, έτσι. Και εγώ απορώ, δεν ξέρω, η γνώμη μου είναι αυτή, απορώ. Πώς το Ιράν καταδέχτηκε να πάει ένα Μουντιάλ. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Τους έχουν διαλύσει τη χώρα, έτσι επειδή γουστάρουνε, και πάνε οι άλλοι και παίζουν Μουντιάλ.
0: Πάντως το να μην πήγαινε, Σταύρο, το Ιράν στο Μουντιάλ, νομίζω ότι θα ήταν μια νίκη, εισαγωγικά νίκη, της Αμερικής και όχι μια νίκη του Ιράν. Θα σου λέει και ότι ξέρεις κάτι, σε περιορίζω ακόμα και από αυτό. Κατάλαβες να το πω. Δεν νομίζω θα...
2: Κατάλαβα πως το λες, ρε Θέμη μου, αλλά ο αθλητισμός είναι δευτερεύον.
0: Δε σίγουρα.
2: Είναι οι ανθρώπινες ζωές.
0: Δεν το συζητάμε καν, Σταύρο.
2: Τι λέμε τώρα. Εγώ εδώ ακυρώθηκαν αθλητικές εκδηλώσεις. Εγώ θυμάμαι μεγάλες. Νομίζω ακυρώθηκε λόγω COVID Mundial. Δεν είχε ακυρωθεί Mundial τότε.
0: Όχι, το Euro είχε ακυρωθεί. Είχε αναβληθεί και έγινε το 2021. Το Euro του 20 έγινε το 2021.
2: Μπράβο. Και εδώ γίνονται τώρα δύο πόλεμοι και σκοτώνεται κόσμος καθημερινά. Εντάξει, το Ιράν τώρα τα χοντρά έχουν σταματήσει, αλλά μπορεί να ξαναρχίσουν. Η κατάσταση είναι έφλεκτη. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, και γίνονται δύο πόλεμοι και δεν δίνει κανείς δεκάρα. Δηλαδή, μιλάμε ότι ζούμε στην πιο υποκριτική εποχή όλων των εποχών. Και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εγώ δεν έχω δει ούτε έναν αγώνα Μουντιάλ, ούτε πρόκειται να κάτσω να δω. Έχω ξενερώσει τόσο πολύ με αυτά που γίνονται. Τόσο πολύ. Εδώ το ποδόσφαιρο, το άθλημα, το έχουν αλλοιώσει οι Αμερικάνοι. Με αυτά όλα που γίνονται, τα διαλύματα ενυδατικά, τι είναι αυτά, μιλάμε δηλαδή γελία πράγματα. Ο άλλος παίρνει την κόκκινη πίσω, μιλάμε τραγικά πράγματα, έτσι. Τραγικά.
0: Ναι, πραγματικά τραγικά πράγματα.
2: Ναι, τι να το κάνω εγώ, ρε Σέμι, να έχει γηπεδάρες που έχουν γηπεδάρες, έτσι, γιατί οι Αμερικάνοι σε αυτά δεν παίζονται. Έχουν γηπεδάρες, έχουν φοβερή οργάνωση. Και να είναι το προϊόν έτσι, δηλαδή. Τι να πω, ρε γάμο, το είναι χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο, τέλος πάντων. Θέλω να πω και κάτι για το μπάσκετ, για την εθνική. Παρόλο που ο Σπανούλης είχε έτσι πολύ υφάκι, που εμένα δεν μου άρεσε στην τελευταία συνέντευξη τύπου, γιατί προπονητικά είναι μικρός ακόμα. Παικτικά είναι τεράστιος, αλλά προπονητικά... Έχει πολλά ψωμιά να φάει.
0: Ναι, έχει δείξει κιόλας, αλλά έχει πολλά ψωμιά να φάει, συμφωνώ. Ναι. Είναι στην αρχή ακόμα.
2: Είναι αρχή, ναι. Για μένα δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Εντάξει, βέβαια, εσύ, Σταύρο, πήρε μετάλλιο με την εθνική ομάδα μετά από 17 χρόνια.
2: Okay,
0: μετά από 16 χρόνια. Μετά. Έφτασε τελικό Ευρωλίγκας με τη Μονακό, όπου και αυτό είναι ένα επίτευγμα μεγάλο. Και θα δούμε και στην πορεία το τι θα μπορέσει να κάνει ακόμα περισσότερο.
2: Okay. Εμένα δεν μου άρεσε το ύφος του στη συνέντευξη τύπου, αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε. Δηλαδή, όταν είπε ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, και οι νέοι παίκτες εδώ οι Έλληνες, κανονικά τέτοιες ευκαιρίες περιμένουν, έτσι που αυτά τα δύο παιχνίδια για αυτούς τους παίκτες ήταν τα μαμ, να μπουν μέσα.
0: Για να δείξουν ότι είμαι και εγώ εδώ, ρε παιδί μου. Ναι.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί οι αντίπαλοι ήταν, δεν ήταν δυνατοί αντίπαλοι, πώς να το πούμε τώρα.
0: Όχι, έτσι. Δεν ήταν, ούτε η Ρουμανία ούτε η Πορτογαλία ήταν καλά δυνατοί αντίπαλοι.
2: Μπράβο. Ήταν λοιπόν αυτά τα μάτς ό,τι έπρεπε για αυτά τα παιδιά να μπουν μέσα, που και κάποια από αυτούς τις ομάδες τους δεν

0: εθνική ομάδα.
1: Για μένα, Θέμη μου, αυτό ήταν ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να δείξουν και να αποδείξουν πράγματα, κάτι το οποίο δεν το κάνανε. Και καλά έκανε ο Σπανούλης και το είπε έτσι. Γι' αυτό λέω ότι διαφωνώ με το ύφος του, συμφωνώ με αυτά που είπε. Γιατί έχει δίκιο. Και μετά σου λέει οι ελληνικές ομάδες παίρνουν ξένους παίκτες. Βέβαια, σε ποιον να στηριχτεί στο Μπαζίνα, όπως λέγεται το παιδί, ναι. Που είναι πολύ καλό παιδί και εξαιρετικό. Ή τον ψήλιο τον άλλο που δεν μπορεί να επιδείξει δύο χαρτοπετσέτες.
0: Έχει διπλή ανάγνωση αυτό με τους ξένους, Σταύρο. Ποια είναι η διπλή ανάγνωση? Η μία σου λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, θέλοντας και μη, πρέπει να παίζουν έξι Έλληνες ή τουλάχιστον να είναι στο ρόστερ, ώστε να παίρνουν παιχνίδια για να γίνονται καλύτεροι. Η άλλη ανάγνωση όμως λέει ότι οι Έλληνες παίχτες μπορούν να βολεύονται με αυτό και να σου πει ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα έχω συμβόλαιο. Γιατί δεν υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ να σου πω και μια τρίτη ανάγνωση. Το οποίο δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ναι. Ισχύει και σε άλλες χώρες. Με τους νέους παίχτες.
0: Για πες μου.
1: Οι νέοι παίχτες είναι πολύ soft πλέον σε σχέση με τους παλιούς. Και δεν μιλάω μόνο για εδώ, μιλάω και για το NBA. Εγώ θυμάμαι, έβλεπα τα play-off τότε που έπαιζε ο Τζόρνταν. Το τι ξύλο έπεσε, ναι. Μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε, πήγαινε να μπει μέσα ο Τζόρνταν και τον γκρεμίζανε σε κάθε επίθεση. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει φάει τόνους ξύλο. Και τώρα βλέπεις τον Αντετοκούμπο, παίρνει την μπάλα, την αμυντική του κάνουμε και χώρο να μπει μέσα να καρφώσει. Δηλαδή δεν πάει κανένα να του ρίξει μία να το στείλει κάτω στο πάτωμα. Δηλαδή αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ soft. Και γενικά είναι soft. Και ούτε προσπαθούν πολύ. Και σπάνια θα δεις παίκτες. Θα δεις παίκτη τώρα 20 χρονών, 21 να σου πει: εγώ φέτος δεν θα πάω διακοπές, ρε, θα κάτσω να κάνω στίβο. Ναι. Θα κάτσω να κάνω να φτιάξω τη φυσική μου κατάσταση, να φτιάξω το άλμα μου, να φτιάξω τη δύναμή μου. Πολύ σπάνια θα το δεις αυτό, Θέμη. Εμένα αυτή είναι η
0: και
1: γνώμη.
0: Βέβαια και το καλοκαίρι γίνει και η περίοδος όπου αθλητές μπορούν να βελτιώσουν τις αδυναμίες τους, έτσι, με μεγάλη διαφορά σχέση με, με την υπόλοιπη χρονιά. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, νομίζω το γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Το καλοκαίρι, εκείνη η περίοδος που δεν υπάρχει προετοιμασία και είσαι διακοπές εισαγωγικά, είναι η περίοδος όπου μπορείς να βελτιώσεις τις αδυναμίες σου.
1: Ο Αντωνιάδης, ο παλιός, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, που είναι σοβαρός, νομίζω έχει πεθάνει ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δεν έχει πεθάνει, συγγνώμη, δεν τον πεθάνουμε και τον άνθρωπο. Ο Αντωνιάδης, που είχε μαζί με τον Δωμάζο που παίζανε, ο ψηλός και ο κοντός. Λοιπόν, είχε πει ο Αντωνιάδης ότι ένα καλοκαίρι, για να φτιάξει τη φυσική του κατάσταση και το άλμα του, ανεβοκατέβαινε συνέχεια το Παναθηναϊκό στάδιο, τα σκαλοπάτια. Ναι. Συνέχεια, κάθε μέρα.
0: Ζήλο δείχνει αυτό. Δηλαδή. Ζήλο.
1: Ορίστε.
0: Ζήλο δείχνει αυτό και.
1: Ναι, ναι, ζήλο και μιλάμε τώρα για δεκαετία του. Τέλη δεκαετία του 60, έτσι. Που δεν υπήρχαν ούτε μέσα ούτε τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι και οι πιο μετά, έτσι, και δεκαετία 80 και 90, είχαν άλλη προσέγγιση στο πράγμα. Η γνώμη μου είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός βλέπω ότι ενισχύεται πολύ, έτσι. Δηλαδή και αυτός που πήρε τώρα ο Μπόγκα είναι παιχταράς.
0: Ναι, ναι, ο Μπόγκα είναι πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός και πολύ καλός αμυντικός και πάρα πολύ καλός και στην επίθεση.
1: Πολύ,
0: και αγωνίζεται και ως βασικός στην καλύτερη εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή με βάση τον τίτλο τουλάχιστον, γιατί είναι παγκόσμιο πρωταθλήτρια στη Γερμανία.
1: Δεν το συζητάμε. Θέμη μου, αν δεν τα ξαναπούμε, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και σε σένα και στους ακροατές σου να είστε καλά.
0: Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε. Εδώ θα είμαστε πάντα όταν τα λέμε, όποτε θες. Καλό δεχούμενος.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, Σταύρο, να σε καλά. Πάνω απ' όλα. Να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ακούει το Κανάβεραλ.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
2: Ποιο τον ακούει?
0: Τι γίνεται?
2: Καλώς όρισες, νεαρέ μου.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι έγινε, πήγες καμιά, έφυγε από λεκανοπέδιο?
0: Έφυγα. Γύρισα το Αιγαίο.
2: Γύρισε στο Αιγαίο?
0: Το Αιγαίο το γύρισα, αλλά στο Αιγαίο πήγα.
2: Στο Αιγαίο?
0: Στο Αιγαίο.
2: Α, στο Αιγαίο, εντάξει, ωραίο, μια χαρά. Τώρα έχω φόντο εδώ μπροστά μου στα 5 μέτρα, είναι ο Κορυφιακός. Γυαλί τώρα, έτσι, μιλάμε βαλσαμωμένος. Από τότε που άνοιξε ο ίστιμος, γιατί ήταν κλειστός για πολύ καιρό, κάνανε διαπλάτηση, έτσι. Ρε φίλε, μα την Παναγία, αυτά τα κότερα και η θαλαμυγή, δηλαδή τόσο πολύ χρήμα, κάποτε δηλαδή τα παλιά τα χρόνια, πριν 50 χρόνια, ήταν στη Μαρίνα Αζέα, δεμένο του Λάτσι, του Μπαρμπαγιάννη, του Ωνάση Χριστίνα δίπλα, Βουλανδρή, θες, ξέρω εγώ. Και τώρα δηλαδή, εντωμεταξύ μιλάμε για κάτι πότερα, κάτι αντιτροπινικά.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάμε για θαλαμυγούς. Λες και είναι απάνω πλεισμένα, δηλαδή ένα φοβερό πράγμα. Να έχουν, να είναι καλά οι άνθρωποι, να τα χαίρονται και να τα κατάλαβες. Να, βέβαια οι σημαίες, καμία ελληνική σημαία δεν υπάρχει. Έτσι, Μάλτα, Παναμά,

0: Γεωργία και Τζαμάικα. Λοιπόν, όπως τα λένε εκεί, νησιά Καϊμάν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει. Το μπάσκετ έχει τελειώσει εδώ και καιρό και ακόμα πέφτουν ποινές.
1: Τώρα βγήκε η απόφαση. Ναι, έχει τελειώσει εδώ και 25 μέρες. Τώρα πόσες έχουν περάσει, ναι.
0: Τι είναι αυτές οι αποφάσεις. Δηλαδή, και τώρα οι αποφάσεις. Ακόμα δηλαδή υπάρχει περίπτωση και τον Αύγουστο να βγουν πάλι αποφάσεις.
1: Όχι, άλλες αποφάσεις δεν έχουμε. Έχουν προσφύγει, βασικά έχουμε. Έχουν προσφύγει δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στον ΑΣΕΑΔ. Να δούμε ποιες μετά τις εφέσεις που κάνανε ποιες θα είναι οι τελικές ποινές. Αυτό περιμένουμε ακόμα.
0: Ναι. Ο Τραμπ μας έστειλε, πώς το λένε, αδιάβαστος. Είχαμε παίξει και η Αμερική να φτάσει στους τέσσερις. Πού να φτάσει η Αμερική στους τέσσερις, με τον Τζαμπουκά που έγινε με την κόκκινη κάρτα. Κατάλαβες, γελάει ο πλανήτης.
1: Περισσότερο νομίζω ότι της χάλασε το μυαλό και πάντως και της Αμερικής παρά την συσπήρωση.
0: Βγήκε ο Γιώργος εχθές από το Λονδίνο και είπε να τρεις-τέσσερις ομοσπονδίες να πούνε τέλος, μέχρι εδώ. Θα κατεβαίνουμε. Αλλά εγώ δεν μπορούσα. Λοιπόν, ήθελα να του πω το εξής, Γιώργο. Έτσι και κάνανε αυτό, μακάρι να το κάνανε. Τρεις-τέσσερις, μη σου πω όλες. Όλες οι ομοσπονδίες να πούνε τι έγινε, κόκκινη κάρτα, την αυτόνιση, την επαναφέρει, ξέρω εγώ. Και... Λοιπόν, αλλά αν γινόταν αυτό, θα τους τιμωρούσαν όλους, έτσι, όλες οι ομοσπονδίες που θα ζητάγανε να αποχωρήσουν. Λοιπόν, ξέρω εγώ, τιμωρία μπορεί να, για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο να μην συμμετάσχουν. Λοιπόν, δεν είναι τώρα, δεν είναι κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ο πλανήτης, μιλάμε ότι κάνουμε το σταυρό μας να μην γίνει κανένα ολοκαύτωμα πυρηνικό. Παζευτήκαν οι άλλοι στο... Πού είναι ρε το ΝΑΤΟ, στο Βέλγιο είναι, στις Βρυξέλλες.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής, της εκπομπής Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα ακόμα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Μιχάλης λέει, λέει στον Ενσάκη να μαζέψει τον πρόεδρό του που είναι χειρότερο στον παίκτη του Ολυμπιακού, που μας έγινε και ευαίσθητος. Ναι, το στοίχημα δίνει τον Παναθηναϊκό, λέει, το πρωτάθλημα με το 3-2. Μάλιστα. Μιχάλη, οκ, okay, φίλε. Τροποποίησα και λίγο τα μηνύματά σου για να μπορέσει να ακουστεί και η δική σου άποψη στον αέρα. Να είσαι καλά πάντως. Ο Ιαν λέει: ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη, κύριε Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν χρειάζεται τη βοήθειά σου για να γίνει ο ποδοσφαιρικός σκουπιδοτενεκές των Εγγλέζων της Φόρεστ. Με 200 εκατομμύρια ευρώ εισπράξεις πέρσι πήρε περιπατητές με ψίχουλα. Αγγελόπουλη, πνευματική οπαδή του θρύλου, μας καταβάλλοντας εκατομμύρια με το 1 δέκατο των εισπράξεων έναντι του ποδοσφαίρου. Παρεπιπτόντως, προσπάθησε κάποιος πονεμένος Μιχάλης να πουλιωτιάσει την εκπομπή με την απόλυτη ανοχή σου, κάτι που δεν συνέβη τις προηγούμενες ημέρες, λέει ο Ιαν. Μάλιστα, παιδιά, όσον αφορά για το τελευταίο, να ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω. Ο Μιχάλης είχε μια αντίθετη άποψη, την οποία τον άφησα να την πει έτσι, όπως αφήνω για οποιοδήποτε σας να πει τις απόψεις του. Είπε ότι θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στην ποινή του Τάιρικ Τζόνς με τον Κέντρικ Ναν. Μπορούμε να διαφωνήσουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό. Δεν νομίζω ότι ξέφυγε κάτι άλλο πέρα από εκεί, ούτε υπήρξε κάποια απάντηση που να συνέχισε το θέμα πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, παιδιά, έχει κάνει μεταγραφές. Ναι, οκ, okay, πήρε δύο παίκτες από την Νότιχαμ. Ένα είναι ο Κάρμο, που ο Ολυμπιακός, σύμφωνα τουλάχιστον με τα επίσημα στοιχεία στο Transfermarkt, έδωσε 9 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε, όταν μιλάμε για αυτές τις μεταγραφές, τι γίνεται, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες κοινής ιδιοκτησίας. Οπότε υπάρχει ένας αστερίσκος σε αυτό. Όμως, όσον αφορά τις μεταγραφές, αυτή τη στιγμή έχει κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός και θα κάνει κι άλλες. Να τους δούμε στο γήπεδο πρώτα και μετά θα τους κρίνουμε. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει θωρακίσει την άμυνά του. Δηλαδή έχει 4 στόμπερ αυτή τη στιγμή που είναι μετιμοπόλεμη και πολύ καλύτερη τετράδα κεντρικών αμυντικών σε σχέση με πέρσι. Πολύ πολύ καλύτερη, όχι απλά πολύ καλύτερη. Γιατί έχει κρατήσει τους δύο σταθερούς, το Ρέτσο με τον Πιρόλα που ήταν η βασική, και αντί του Μπιανκόν και του Καλογερόπουλου πήρε στις θέσεις τους τον Κάρμο και τον Σμαϊλοβίτς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ούτε καν συζήτηση το αν είναι καλύτερη αυτή που πήρε ο Ολυμπιακός από αυτούς που είχε. Πέρσι ο Ολυμπιακός, αν έλειπε ένας από τους δύο βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, είτε ο Πιρόλα είτε ο Ρέτσος, είχε μεγάλο θέμα στα στόπερ, καθώς ο Μπιανκόν ήταν ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Την επόμενη σεζόν δεν νομίζω ότι θα το έχει αυτό το θέμα και από εκεί και πέρα προχωράει και στις επόμενες μεταγραφές. Θα τα δούμε και εδώ θα είμαστε για να τα κρίνουμε, παιδιά. Πάντως έχουν δοθεί λεφτά. Επίσης, Ιαν, νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός αυτό, γιατί μιλάμε και για έναν ιδιοκτήτη ο οποίος θα δώσει και 250 εκατομμύρια ευρώ για να αφήσει μια κληρονομιά στον Ολυμπιακό. Έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για γήπεδο, μιλάμε για κληρονομιά και όχι απλά για ομάδες. Και κανένας άνθρωπος δεν θέλει να πετάει τα λεφτά του. Όσον αφορά επίσης τις μεταγραφές, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Δεν πάνε να δικαιολογήσουν τίποτα. Θα κρυθούν στο γήπεδο. Μπορεί να τους δούμε αυτούς τους παίκτες και να πούμε καλά τι είναι αυτοί που πήρε ο Ολυμπιακός. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε και τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας παίκτης που έχει παίξει με την Εθνική Πορτογαλία 2 παιχνίδια. Μόνο και μόνο που έχει κληθεί, νομίζω ότι λέει κάτι αυτό. Έχει κάνει μεταγραφή 7 εκατομμύριων ευρώ πριν από 2 χρόνια. Ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και πολύ θεσή της. Οπότε θα δούμε τι κίνηση είναι και αυτή. Το μόνο που με προβληματίζει είναι αυτό που είπε και ένας φίλος νωρίτερα, ότι καμία σχεδόν μεταγραφή που είχε κάνει ή δανεισμός που είχε κάνει ο Ολυμπιακός από την Nottingham Forest δεν είχε πιάσει. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλον παίκτη πέρα από τον Κάρμο την δεύτερη του σεζόν, όπου να πούμε ότι βοήθησε πραγματικά τον Ολυμπιακό. Ναι, αποστολή λέει από Θεσσαλονίκη. Αποστολή, αν ποντάρω στη Γαλλία να το πάρει και βάλω 10 ευρώ, πόσα θα κερδίσω, λέει η αποστολή. Νομίζω είναι γύρω στο 4 για την Γαλλία. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, το κοιτάξω σε λίγο αποστολή. Οπότε με 10 ευρώ, αν είναι 4, 10 επί 4, 40 ευρώ. Ξέχασα να πω, είμαι περήφανη Γαβρίνα, περήφανη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ τον Σάκη που μου έστειλε χαιρετίσματα. Σάκη, αν κάποτε έρθω Αθήνα, θες να πάμε για καφέ, λέει η αποστολή. Μάλιστα, πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλό είναι και εδώ να δημιουργούνται και σχέσεις από το ραδιόφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Καλώς ήρθες στο φυσιολογικό σου περιβάλλον.
0: Καλώς σας βρήκα, Νεόφυτε.
1: Να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορτ και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, να πω τώρα για κάποιον πολιτικό που ανακατεύτηκε και χώθηκε στο αθλητισμό. Οι πολιτικοί δεν κάνουν για αθλητισμό, γιατί βρωμίζουν τον αθλητισμό. Και αυτό το λέω για τον Τραμπ. Αν και η ομάδα το αποκλείστηκε, γιατί άξιζε μέχρι εκεί που πήγε.
0: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει το κάρμα, κύριε Νεόφυτε.
1: Ναι. Τώρα να πω για την εθνική μας στο μπάσκετ. Μας έχει απογοητεύσει, αλλά αναγνωρίζουμε την αξία της Πανούλη και πιστεύω η εθνική θα βρει το δρόμο της πάρα πολύ σύντομα. Τώρα όσο για το Μουντιάλ, τα παιχνίδια έχουν τεράστιο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, αρκεί να τα αφήσουν να είναι τα παιχνίδια καθαρά και να μην υπάρχουν κατευθυνόμενοι διαιτές και οι υπόλοιποι. Γιατί άμα η Αμερική συνέχιζε, δεν ξέρω εγώ, μπορεί και μερικές ομάδες να σκονούτσαν να φύγανε. Δεν ξέρουμε το σκεπτικό του καθενός.
0: Ναι, αυτό με την κόκκινη κάρτα. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να έχουμε δει κάτι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Σε κανένα μουντιάλ δεν έχει γίνει. Αυτός που τιμωρείται, τιμωρείται τελείωσε. Πρέπει στο μουντιάλ να είναι τα πάντα δίκαια για να υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έτσι ακριβώς. Πάντως, κύριε Νεόφυτε, όσον αφορά τον μπάσκετ, έχουμε μπλέξει τώρα για τα καλά.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω καν να αναφέρω ότι υπάρχει περίπτωση να μείνουμε εκτός. Να πούμε ότι από τις 6 ομάδες περνάνε οι 3 με τα αποτελέσματα να μεταφέρονται. Οπότε...
1: Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά τη Ρουμανία και την Πορτογαλία τους είχαμε για πλάκα πάντα.
0: Καλά.
1: Για πλάκα
0: τους κερδίζαμε.
1: Τώρα αυτό ήταν πολύ ξαφνικό που έγινε για εμάς που αγαπάνε τις εθνικές μας ομάδες. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε ακόμα αυτό το που έχει γίνει. Αλλά είπα, αναγνωρίζουμε την αξία του Σπανούλη και η εθνική θα βρει σύντομα το δρόμο της. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Για τον πήρε ο Άρης κάτι ξέρει το Σπανούλη. Δεν έκανα τυχαίος. Λοιπόν.
0: Όχι, τυχαίος δεν είναι σε καμία το περίπτωση.
1: Επειδή ξεχνάω πάρα πολύ αυτό το παλικάρι από την Κύπρο.
0: Το Γιάννη.
1: Του Γιάννη, Γιάννη δεν το λένε.
0: Γιάννη, ναι.
1: Να του στείλω τα χαιρετίσματά μου. Πάντα θέλω να στείλω, αλλά ξεχνάω, γιατί και ο γιος μου πάει το μήνα 2-3 φορές στην Κύπρο και μου έχει πει τα καλύτερα λόγια για την Κύπρο εκεί πέρα. Και να στείλω στο Γιάννη τα χαιρετίσματά μου, να στείλω στο Βασίλη από τον Πλαταμούνα, που αυτός είναι, εγώ όπως έχω πει, από τους λίγους μάγκες με τέτοιο μπλαμπά, δεν το έχω ακούσει πουθενά. Να πω για τον Γιώργο από το Λονδίνο, χρόνια του πολλά και να χαίρεται ότι αγαπάει. Και μακάρι όλοι οι φίλαθλοι να ήμασταν μεταξύ μας, να είχαμε καλές θέσεις, αλλά το βλέπω λίγο χλωμό για την ελληνικά αυτό να γίνει, γιατί ακούω όλους με προσοχή και βλέπω ότι είναι μερικοί που δεν διορθώνονται με τίποτα. Δεν θέλω να πω ονόματα.
0: Να
1: πω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θανάση, στον Κώστα από το Εγάλαιο, που και αυτός είναι από τους πάρα πολύ συμπαθητικούς. Όχι ότι δεν συμπαθούνται τα άλλα τα παιδιά, εγώ έχω πει τους περισσότερους, τους ξέρω από το Real FM. Είναι, οι περισσότεροι είναι με μεγάλο επίπεδο ακροατές. Και να πω και στη τελευταία τη πατριώτησά μου την Αποστολία, πάρα πάντα καλά. Αυτά, κύριε Πέννη.
0: Α,
1: ξέχασα τον κύριο Δημήτρη που έκανε πάρα πολύ καλή την εκπομπή, που στη θέση τη δική σου. Και μπέρδω σε αυτό το δημοσιογράφο που είναι και πάρα πολύ δίκαιος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε, καλή συνέχεια. Εύχομαι χάρη που σας άκουσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλώς ήρθες, ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλώς σας βρήκα.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Ελπίζω με το καλό να ξαναφύγεις. Πότε σκοπεύεις να ξαναφύγεις?
0: Τώρα πάμε για Αύγουστο. Πάμε για Αύγουστο.
2: Αύγουστο. Μπράβο. Ό,τι κάνεις με το καλό.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Και
2: λοιπόν,
0: σε σένα και στους υπόλοιπους εύχομαι να ξεκουραστείτε και εσείς.
2: Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον
0: χρειάζεται,
2: κόσμο.
0: Χρειάζεται.
2: Σε όλο τον κόσμο. Κάθομαι λοιπόν ήσυχος και ήρεμος και βγαίνουν back to back ο Μιχάλης με το Σάκη και μας βιάζουν τη λογική. Δηλαδή, εντάξει, σε απόλυτη ηρεμία ήμουνα. Ρε Μιχάλη, αυτό το μαγιά κλανιά που το είδε στον Derrick Jones, το έχεις δει πουθενά αλλού? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή, μη μας τρελαίνεις. Είμαστε ήρεμοι και ήσυχοι και μας τρελαίνει. Τον πρόεδρό σου έχεις δει πουθενά μαγιά κλανιά όλα αυτά τα χρόνια? Τον αν έχεις δει μαγιά κλανιά?
0: Τέλος πάντων, μην συνεχίσεις.
2: Επειδή όχι, είναι κάποια πράγματα που είναι σοβαρά. Δεν μου λες, Θέμη, εσύ ξέρεις, θυμάσαι, είσαι γνώστης. Όταν σπάσαν οι Παναθηναϊκοί το γήπεδο στο ΆΚΑ για να μην φάνε 40 πόντους και... Ποια ήταν η τιμωρία του Παναθηναϊκού, για πες μου.
0: Ναι, δεν τιμωρήθηκε με την αφαίρεση βαθμών που θα έπρεπε να τιμωρηθεί με βάση του νόμου.
2: Μπράβο. Και τι γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, στο φύλλο αγώνα επιλιόλιου, αυτά έγιναν έτσι, επιλιόλιου, του τρισκατάρα του λιόλιου.
0: Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε γραφτεί...
2: Ότι χάλασε, ναι. Να σε βοηθήσω, ότι χάλασε το μηχάνημα στη γραμματεία.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν γράψανε για ό,τι έγινε στο γήπεδο. Κάψανε το γήπεδο. Διαλύθηκε το γήπεδο, κάνανε τον αγώνα, δεν θέλω να χαρακτηρίσω πώς. Δεν γράφτηκε τίποτα στο φύλλο αγώνα, αλλά κατά τα άλλα μαγιά κλανιά είναι ο Ταϊρικ Τζόνς, ο οποίος έπρεπε να τιμωρηθεί, ναι, συμφωνώ με σένα. Αλλά μην μας τρελαίνουν τώρα και μας λένε ότι μόνο ο Ταϊρικ Τζόνς, αν τα κάνει σε κάθε αγώνα.
0: Αυτά δεν γίνονται σε κάθε αγώνα, Γιάννη, αυτά δεν γίνονται σε κάθε αγώνα. Δεν μιλάμε γενικότερα.
2: Αυτό το συγκεκριμένο δεν γίνεται σε κάθε αγώνα. Υποδαβλίζει τη βία ο Ναν. Σε κάθε αγώνα αποβάλλεται, σε κάθε αγώνα βρίζεται, σε κάθε αγώνα πάει και κολλάει τη μούρη του. Και αν όχι σε κάθε αγώνα, για να μην είμαι υπερβολικός κι εγώ σαν τον Μιχάλη, πολύ συχνά το κάνει, πάει και κολλάει τη μούρη του στον αντίπαλο. Ξέρουμε τώρα τι κάνει ο Ναν. Τι έκανε ο Αταμάν.
0: Μέσα και ο Μιχάλης είδε μαγιά κλανιά,
2: στον Ταϊρικ Τζόνς μόνο.
0: Ναι, πάντως ξαναλέω, μέσα στις τέσσερις γραμμές είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που είδαμε στα αποδυτήρια. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Είναι άλλο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Υπάρχει η ένταση, υπάρχει το trash talking που λέμε και ειδικά στην Αμερική, ας πούμε, υπάρχει παραβολή. Και άλλο όταν πηγαίνεις στα αποδυτήρια να κοιτάξεις να πλακωθείς, λες και δεν ξέρω κι εγώ τι.
2: Ναι, για σκέψου, μήπως αυτό που βλέπουμε από τις τέσσερις γραμμές είναι χειρότερο από ό,τι γίνεται στα αποδυτήρια. Γιατί στις τέσσερις γραμμές τα βλέπουμε όλοι, τα βλέπουν τα παιδιά. Τα βλέπουν τα παιδιά που φανατίζονται, τα βλέπουν τα παιδιά που τρελαίνονται και δεν έχουν την κρίση όπως εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι και οι πολύ μεγαλύτεροι όπως είμαι εγώ, να κάτσουν και να σταθμίσουν τα πράγματα.
0: Ναι,
2: και
0: γι' αυτό
2: να πούνε
0: θα πρέπει να υπάρξει και αθλητική παιδεία και να υπάρχει αθλητική παιδεία.
2: Λοιπόν,
0: γιατί...
2: φυσικά πρέπει να υπάρξει αθλητική παιδεία. Δες το όμως λίγο από την άλλη, μήπως αυτά που γίνονται στο γήπεδο είναι χειρότερα παραδείγματα από αυτά που γίνονται στα ποδητήρια που στο κάτω-κάτω. Μπορεί να τα δεις, μπορεί και να μην τα δεις, άλλα τα βλέπουμε, αλλά το συγκεκριμένο το είδαμε, άλλα μπορεί να μην τα βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Έτσι, είναι κακό παράδειγμα αυτό που γίνεται και στον Παναθηναϊκό. Λυπάμαι που το λέω, γίνεται πάρα πολύ συχνά και από πολλούς παίχτες. Δεν γίνεται, μάλιστα γίνεται και από τον προπονητή τους όλη την ώρα.
0: Εντάξει, προπονητή.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πολύ και αυτός, γιατί μέχρι τώρα δεν ήθελε ούτε να
0: πει. Δεν τον αγάπησε, Γιάννη, δεν τον αγάπησε. Είναι μια ευκαιρία για τον Κάρμο να ξανά
2: το αγάπησε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Καταλαβαίνω.
2: Γιατί μέχρι τώρα δεν ήθελε να ακούει το για Ολυμπιακό ούτε για Ελλάδα. Ξαφνικά είδε ότι η καριέρα του παίρνει την κάτω βόλτα, πήγε, έκανε λάθος επιλογές, ο Βιέδο κλπ. Και ξαναθυμήθηκε τον Ολυμπιακό. Ο καλός Κάρμο είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ο Σμαΐλοβιτς πρέπει να είναι καλή μεταγραφή. Τώρα κάτι ρόκα που ακούω και τέτοια πράγματα δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι αυτή είναι από το πάνω ράφι. Περιμένω όμως, δεν βιάζομαι να κάνω ταμείο στο τέλος και όπως είπες και εσύ πριν πολύ σωστά, όλα στο χορτάρι.
0: Ναι. Και υπάρχει ακόμα αρκετός καιρός. Έχουμε σχεδόν 2 μήνες μπροστά μας.
2: Πολύς καιρός και, παραδοσιακά, ειδικά ο Ολυμπιακός κάνει πολλές μεταγραφές εκεί στις 30 Αυγούστου.
0: Ναι, αλλά επειδή αυτό συμβαίνει παραδοσιακά, δεν σημαίνει ότι είναι καλό να συμβαίνει και ότι θα έπρεπε να ξανασυμβεί.
2: Πολύ κακό είναι και
0: γιατί
2: ειδικά φέτος,
0: όταν έχεις προκριματικά, καταλαβαίνεις πως.
2: Ειδικά φέτος παίζει τη μισή χρονιά Αύγουστο μήνα. Δεν γίνεται.
0: Ακριβώς. Θα τα δούμε στην
2: να
0: πορεία.
2: Καλά,
0: να σε καλά, Γιάννη, χάρη
2: που
0: σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Καλά, να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
6: Καλό απόγευμα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
6: Welcome back.
0: Καλά σας βρήκα, Γιάννη. Να σε καλά.
6: Να ανταποδώσω τα χαιρετήματα στον κύριο Νεόφυτο.
0: Βεβαίως.
6: Χαιρετήματα στον κύριο Νεόφυτο και σε όλη την παρέα φυσικά. Απλώς επειδή έστειλε μου χαιρετήματα προηγουμένως. Ο κύριο Νεόφυτο είναι μεταξύ. Τι κατάλαβα, είναι Ολυμπιακό.
0: Όχι, όχι, Πάοκ είναι ο κύριο Νεόφυτο.
6: Πάοκ, τι είναι ο κύριο Νεόφυτο. Επειδή εντάξει, όσε φορέ τον άκουσα, δεν δείχνει να είναι, ξέρει, φανατικό οπαδό.
0: Όχι, το έχει δηλώσει κιόλα. Ο ίδιο πω δεν είναι φανατικό οπαδό.
6: Α, ναι, άρα εντάξει, άρα σωστά κατάλαβα.
0: Είναι πράγματα πιο σφαιρικά, ρε παιδί μου.
6: Πιο σφαιρικά, ναι, ναι.
0: Φαίνεται κιόλα για τον λόγο του, έτσι.
6: Ναι, ναι, ναι. Άρα καλά είχα καταλάβει. Όπως πήρα σήμερα να πω ένα γεια, να πω ένα χαιρετίσμα στον κύριο Νεόφυτο, να πω welcome back.
0: Καλά.
6: Και να είμαστε και περισσότεροι Γιάννηδες. Σήμερα πρέπει να είμαστε περισσότεροι.
0: Ναι, είσαστε πολλοί, αλήθεια είναι.
6: Ναι, ναι, πολύ να με, πολύ να με. Κακή σας μοίρα. Πολύ να με.
0: Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Οπότε,
6: ακριβώς, γι' αυτό πρέπει για να κάνετε προκοπή πρέπει να έχετε Γιάννηδες.
0: Με τόσους Γιάννηδες εμείς ελπίζω να κάνουμε μεγάλη προκοπή πάντως.
6: Κάμνετε, φίλε μου, κάμνετε. Μην έχεις παράπονο και ο Στρατάκης μια χαρά επίεν.
0: Το ξέρω.
6: Τέλειος αντικαταστάτης. Και τώρα περιμένουμε τον να αρχίσει να βγάζει αυτός γραμμές, λέει. Μπορεί να βγάζει κάποιες μέρες. Θα δείξει το πράγμα, λέει.
0: Θα το
6: δούμε. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Και εγώ μια χαρά ήρεμος ήμουν, αδερφέ. Χαλαρός. Άμα να ακούω τον Μιχάλη, πραγματικά, λέτε, ο Σάκης δεν με νοιάζει τόσο. Ο Σάκης καταφέρνει ότι στην πλάκα παραπάνω που το κάνει ο Σάκης. Πιστεύω, εντάξει, μπορεί να σίγουρα είναι αντιολυμπιακός. Αλλά ο Μιχάλης, αδερφέ, πολλά αιχμήρος. Πάρα πολλά αιχμήρος. Κάνει ένα συγκλά μας, χωρίς να έχουμε σκοπό. Χωρίς καμιά διάθεση να αναμοχλέψω το παρελθόν. Θυμήθηκα σήμερα, προχτές που βγήκαν οι ανακοινώσεις των ποινών. Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών 5, 6, 7 φορές και με 7, 8 και κλεισμένων των θυρών. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπε σωστά προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος, ούτε και μία φορά δεν έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών. Που ξέρεις πόσο σημαντικό είναι η αφαίρεση βαθμού.
0: Γιάννη, δεν είπα αυτό. Μπορεί να ισχύει αυτό που λες, δεν το έχω όμως. Δεν είμαι
6: σίγουρος. Δεν το έχεις πει, δεν έχεις πει ότι δεν τιμωρήθηκε τη χρονιά.
0: Τότε με το γήπεδο που το έσπασαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όταν έχανε για πολύ ο Παναθηναϊκός.
6: Ναι, ναι.
0: Τότε δεν
6: τιμωρήθηκε.
0: Με βάση τον νόμο έπρεπε να τιμωρηθεί.
6: Ναι, δεν έχεις πει ότι δεν. Το λέω εγώ. Το λέω εγώ και αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι. Ότι δεν έχει τιμωρηθεί ούτε και μία φορά. Και μιλούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, πριν 15 χρόνια, πριν 10 χρόνια, πριν 12 χρόνια, στο ΆΚΑ, ήταν θέατρο. Άστα να πάει σκηνό να πει ρουκάλους. Φοβερές σκηνές.
0: Και δεν τιμωρηθήκαν. Και στο ΣΕΦ έχουμε δει πολλές φορές να διακόπτουν.
6: Ναι, αλλά. Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός τιμωρόταν όμως. Ο Ολυμπιακός τιμωρούνταν.
0: Ναι, άμα σπάσεις το γήπεδο θα τιμωρηθείς.
6: Ναι, ο Ολυμπιακός πέφτανε οι τιμωρίες. Πέφτανε οι τιμωρίες στον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό ούτε και μία φορά. Δεν είπα ότι δεν έχουν γίνει ομορφιές στο ΣΕΦ. Για όνομα του Θεού. Απλώς στον Ολυμπιακό πέφτανε ο Πέλεκης. Στον Παναθηναϊκό πρέπει ούτε και μία φορά. Δεν βαριέσαι, ψάξε το. Έτσι να μου φύγει εμένα μια απορία. Ούτε μία φορά δεν το αφαιρέσα βαθμούς του Παναθηναϊκού. Που ξέρεις πόσο σημαντικό είναι, διότι ξεκινά με -2 ήττες περιορισμένες και αυτός που είναι από πάνω μένει από πάνω με πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος. Τέλος πάντων, εντάξει, άντε, ρεμίσουμε. Αλλά αν δεν βάρκεσαι, ψάξε το να μας πεις.
0: Ναι, αυτό που βλέπω τώρα είναι πως δεν έχει τιμωρηθεί ξανά. Το από.
6: Και άρα καλά θυμάμαι, ρε. Καλά θυμάμαι. Ναι. Ούτε μία φορά, ρε. Τώρα. Και έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Ο Ολυμπιακός, αντίθετα, ο Πένεκης έπεφτε βαρύ στον Ολυμπιακό. Όπως και να συντάξει, να ηρεμήσουμε, να σου πω. Μίλησες καθόλου με τον Μίτσο?
0: Όχι, όχι, δεν έχω μιλήσει καθόλου, Γιάννη. Δεν έχω μιλήσει.
6: Εντάξει, αν θυμηθείς κανένα μέρα και πάρεις τον τηλέφωνο, ρώτα τον. Θυμάσαι τι σου είπα.
0: Ναι, το θυμάμαι, βεβαίως, Γιάννη. Βεβαίως, δεν το
6: ξέρω. Εντάξει, για να σε πάρω άλλη φορά τηλέφωνο, ναι, να μου πεις.
0: Εννοείται.
6: Εντάξει, δε Θεμή.
0: Εντάξει.
6: Να σε καλά, sorry για το φόνο τη στολή μου, αλλά ξεσήκωσε μας ο λίγο ο Μιχάλης.
0: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά, Γιάννη.
6: Όλα καλά, εντάξει, να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, χαιρετώ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Έχουμε ακόμα περίπου 6 λεπτά, 6,5 για το τέλος της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα τα πούμε άλλη μια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Τάσος λέει: Θέμη, καλώς ήρθες, φίλε. Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά ποιος σου έλειψε περισσότερο από τους γνωστούς αγνώστους. Δεν μπορώ να σε απαντήσω, Τάσο, ειλικρινά. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον, ούτε να ξεχωρίσω κάποιον από τους ακροατές. Αρκετοί και γενικότερα όλη μας η παρέα, θα έλεγα, Τάσο. Όλη η παρέα. Ο Γιάννης λέει: Σάκη, αυτός που είδες στο αεροδρόμιο ήταν ο Μπάντιο. Αλλά επειδή είσαι πολύ ενημερωμένος, τον πέρασε ομαλό, μικροπολιτή, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα, Γιάννη, δεν έχω απαντήσει κάτι πάνω σε αυτό. Ο Μπαντίο πάντως έχει έρθει από το μεσημέρι εδώ στην Αθήνα. Ο Σενεγαλέζος Γκάρντ, ο οποίος θα ενταχθεί στον Παναθηναίκο. Να πούμε πως ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στον Παναθηναίκο. Μάλιστα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος καλωσόρισε τον Δημήτρη Διαμαντίδη λέγοντας μαζί με τη φράση «Welcome home» και συνόδευσε το καλωσόρισμά του με την τάπα που είχε κάνει στον Άκερ το 2007 ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι εκείνη την τάπα. Τον καλωσόρισε πίσω λοιπόν τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος θα έχει διοικητικό πόστο στον Παναθηναϊκό. Επίσης ακούγεται, είχαμε πει και πριν λίγες εβδομάδες, όταν ανακοινώθηκε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι σε εκείνο το βίντεο τότε υπήρχαν μόνο δύο παίκτες σε εκείνο το βίντεο της επιστροφής του Μπράντοβιτς. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Μάικ Μπατίστ. Νομίζω ότι τελικά δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο όλο αυτό.

0: Μάλιστα, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος είπε πως γύρισα σπίτι μου και ότι όλοι μαζί για την ομάδα που αγαπάμε. Πάμε να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Αποστόλης λέει τι άλλες μεταγραφές θα κάνουμε στον Ολυμπιακό. Προχθές ο πρόεδρος είπε 30 εκατομμύρια έχουμε για μεταγραφές. Τα μισά τα δώσαμε στην Νότιχαμ. Τι να πάρουμε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τα μισά ο Ολυμπιακός δεν έχει δώσει στην Νότιχαμ. Έχει δώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για τον Κάρμο. Ξαναλέω σύμφωνα με το Transfermarkt. Από εκεί και πέρα. Έχει ακόμα λεφτά να ξοδέψει ο Ολυμπιακός και επίσης έχει κάνει και πωλήσεις όπως του Κωστίνια, όπου έχουν φέρει λεφτά στα ταμεία του Ολυμπιακού, και να δούμε αν θα υπάρξει και άλλη πώληση στην πορεία. Επίσης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αν ο Ολυμπιακός θα μπει στους ομίλους του Champions League ή δεν θα μπει. Αυτό βέβαια το ξέρει ο Ολυμπιακός στα τέλη Αυγούστου, όταν θα είναι και οι τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Νομίζω πάντως, αν και το πάμε μακριά, ότι αν ο Ολυμπιακός περάσει στη League First Champions League θα κάνει και κάποια πινελιά, ρε παιδί μου, στο τέλος.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 5.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
8: Να δίνα και ο Ιζακ Μπόγκα για να υπογράψει τη ρετέ συμβόλαιο. Δύο ακόμη παίκτες προαναγγείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τόνισε πως περιμένει τον έναν σήμερα στο γραφείο του. Σε διοικητικό πόσο στην ομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαμαντίδης. Την περίπτωση του Τζεντιόσμα παρακολουθεί η Φενέρμπαχτσέ σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας, το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παπα-Νικολάου για να ανανέωσε τον 35χρονο αρχηγό των Πειραιωτών. Κανένα θέμα αποχώρησης του έχει συμβόλαιο, αναφέρει η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τα δημοσιεύματα περί πρότασης της Ντουμπάη στον Τόμας Γόκο απέναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Κορύφος αμυντικός της Μπάσκετ Λίγα ανεδείχθηκε ο 33χρονος γκάρντ. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκριση του 27χρονου διεθνή Φιλανδού Χαφ Καν Καϊρίν, ενώ μέχρι το 2030 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σπάρτα Πράγας.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, παιδιά, επιστρέψαμε. Εδώ θέλω να σας πω ότι πάλι θα το ξαναβάλω εγώ το χειροκρότημα για τον αέρα. Είναι επιτέλους κοντά μας και πάλι η μία και μοναδική soul chef Τζόρτζια Κουτσούκου, η οποία είναι ανανεωμένη, μία κούκλα με το γυαλί αυτό το υπέροχο.
1: Γυαλί, θα το ξαναβάλω.
0: Μας έλειψες, ναι. Α, αυτά είναι.
1: Διαστημικό τελείως.
0: Τέλειο. Μιλάμε super τέλειο.
1: Το έχω πάρει επιχειριστικά για εμφανίσεις στο NG Radio Live, TikTok.
0: Αυτά είναι. Μας έλειψες, Τζόρτζια, θέλω να σου πω. Βέβαια, ξέρω ότι ήσουν αφούλ απασχολημένη. Είχες και πολύ ιδιαίτερα έτσι πρόσωπα να περιποιηθείς. Τώρα έχει κολλήσει λίγο. Α, να, τώρα σε βλέπουμε πάλι. Κάτι γίνεται με τη σύνδεση, παιδιά. Τα έχει αυτές τις μέρες το TikTok. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα σε ακούμε πάλι. Λοιπόν, έχεις πολύ special καλεσμένους. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις, αν θες να πεις.
1: Δεν ξέρω, μήπως. Αχ, και εγώ σας χάνω τώρα. Λες να φταίω εγώ εδώ πέρα? Όχι, έχει σήμα κανονικό.
0: Έχει σήμα. Και εγώ έχω σήμα καλό, η αλήθεια είναι τώρα. Αλλά δεν έχει να κάνει καμιά φορά.
1: Έχω φουλ σήμα.
0: Τώρα μας βλέπεις?

Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, με τις συνδέσεις. Κάναμε τώρα μία αποσύνδεση και θα ξανακάνουμε την σύνδεσή μας με την Τζόρτζια. Ακούγοντας Γιάννη Μπέκα και το «Σ' αγαπώ».

0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχουμε κάνει την τηλεφωνική μας προσπάθεια για σύνδεση με την Τζόρτζια μας. Τζόρτζια, μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, σε ακούω κανονικά.
0: Τέλεια, αυτά είναι.
1: Επιτέλους, μας κατασκοπεύουν, κατάσκοπε, μας σαμποτάρουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται.
1: Κάτι μας έχουν κάνει σήμερα.
0: Σημασία έχει ότι είσαι, και εσύ, ότι είσαι κοντά μας. Να σου ξαναπώ λοιπόν ότι μας έλειψες. Αλλά ξέρω ότι γενικά αυτή η περίοδος για όσους ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με την εστίαση είναι μια πάρα πολύ φορτωμένη περίοδος. Οπότε...
1: Είναι πολύ φορτωμένη. Ναι, Άννα Μαρία, σε ευχαριστώ που το καταλαβαίνεις, γιατί πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο και ξεριστεί. Δεν είναι ότι δεν ήθελα να βγω. Δεν είχα καθόλου σήμα εκεί που ήμουν.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή δεν μπορούσα καθόλου να βγω. Καθόλου.
0: Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Γιατί. Εντάξει, όχι, δεν υπάρχει. Γιατί. Χαρά μας που σε έχουμε τώρα εδώ.
1: Χαρά. Μένα μεγάλη μου χαρά. Τώρα. Μεγάλη μου χαρά και χαιρετώ όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από παντού. Και έχω και δροσερότατη συνταγή να σας δώσω.
0: Ό,τι χρειαζόμαστε τώρα είναι αυτό, γιατί έχουμε σκάσει, έχουμε πλαντάξει.
1: Να σας δώσω μια χωριάτικη σαλάτα σε τορτίγια.
0: Αμάν, για πες αμάν. Έχω κάτι τορτίγια στο ψυγείο.
1: Μπράβο,
0: και σκεφτόμουν.
1: Ναι, για πες.
0: Αυτό σκεφτόμουν πώς να τις αξιοποιήσω. Λέω πάλι τα κλασικά, να βάλω υλικά, να βάλω με κάτι διαφορετικό ήθελα.
1: Ακούω τώρα, Άννα Μαρία, τι θα γίνει. Και καρπούζι έχεις λίγο στο ψυγείο, λίγο καρπούζι.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Δυος μου έχεις.
0: Έχω.
1: Φέτα.
0: Φέτα δεν έχω, εννοείται.
1: Βέβαια, ρωτάω. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Παιδιά, ακούστε.
0: Για
1: εγώ λέω για ένα άτομο και μετά εσείς το κάνετε όπως θέλετε. Μία μεγάλη τορτίγια. Μία μεγάλη ντομάτα τριμμένη και ψιλοκομμένη. 90 γραμμάρια φέτα, ψιλοκομμένη. Ελιές ψιλοκομμένες. Καρπούζι, μία φέτα καρπούζι λεπτή και αυτό ψιλοκομμένο. Κόφτητο σε κομματάκια, σε τετραγωνάκια, σε κύβους. Δυόσμο, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, κάπαρι προαιρετικά.
0: Καλά, έχω μείνει άφωνη, ναι.
1: Εδώ να δεις τι γίνεται τώρα, πρόσεξε. Ψήμε την τορτίγια 1-2 λεπτά σε ένα τηγανάκι χωρίς λάδι να γίνει τραγανή. Πάνω στην τορτίγια απλώνουμε την τριμμένη ντομάτα. Το καρπούζι με τη φέτα. Ρίχνουμε τις ελιές, προαιρετικά την κάπαρη. Αν ξέρεις και λίγο κρεμμύδι. Και μετά από πάνω ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και απασφαλίζουμε και το δυόσμο.
0: Μέσα στο τηγάνι όλα αυτά τώρα. Ενώ έχω την τορτίγια στο τηγάνι ή αφού τη βγάλω.
1: Την βγάλει την τορτίγια από το τηγάνι. Την έχεις βγάλει την τορτίγια.
0: Α, την έχω βγάλει, γιατί αλλιώς θα γίνει και θα λιώσει.
1: Ναι, γιατί θα λιώσει τώρα, θα γίνει τα καρπούζια και θα γίνει κομπόστα θα γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λίγη στην ωραία σου τορτίγια ή αρχίζει και τις πας κομματάκια και βουτάς, ξέρεις. Κάνεις την τορτίγια φτιαράκι και βουτάς σιγά σιγά τα κομματάκια και τρως και Παναγία μου, Χριστέ μου, λες, είμαι εδώ, είμαι στον παράδεισο, Πού είμαι διακοπές, ακόμα και αν δεν είσαι διακοπές, είναι το απόλυτο φαγητό για να νιώσεις ή να μπεις σε mood διακοπών, να ξεχάσεις και λίγο τα προβλήματά σου αν έχεις. Πιθανόν όλοι λίγο πολύ έχουμε διάφορα. Ξέρεις και να αναγεννηθείς, ρε παιδί μου, να αναζωογονηθείς, να γίνεις ένας άλλος άνθρωπος, έτσι να το χαρείς, να δροσιστείς, να αλλάξει η διάθεσή σου. Να πεις, παιδιά, αυτό δεν είναι τορτίγια, αυτό είναι ποίημα.
0: Να σε ρωτήσω, Τζόρτζια μου, επειδή εδώ έχουν κάποιες απορίες οι φίλοι, υπάρχει περίπτωση κάτι από όλα αυτά ή ο συνδυασμός να σε πειράξει, ας πούμε, και να τρέχει στην τουαλέτα?
1: Όχι, γιατί να σε πειράξει?
0: Δεν ξέρω, γιατί εγώ, ας πούμε, προσωπικά καρπούζι με φέτα τρώω άπειρες φορές. Ξέρω επίσης πόσο πολύ ταιριάζει το αλάτι στο καρπούζι. Παιδιά, αν δεν το έχετε κάνει, πρέπει να το κάνετε. Και πόσο ταιριάζει και με το δυόσμο, ναι, ακριβώς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Άρα την τορτίγια την έχω για να βουτά, όχι για. Νομίζω εγώ θα τα τυλίξουμε όλα αυτά μέσα στην τορτίγια.
1: Μπορείτε να πάει και τυλιχτώ, αλλά εγώ την έχω για να βουτάω. Τα βάζω μέσα στο τέτοιο πάνω, βουτάω. Σπάω κομματάκια τορτίγια και βουτάω και. Μεζέρε από τη φοβερή αυτή σαλάτα.
0: Πω, τι ωραία.
1: Α το κάνω έτσι τώρα, α το κάνω και πιο μετά, να σου βάλω και λίγη πρωτεΐνη, ψήσε και ένα ωραίο. Φιλέτο κοτόπουλο, ψήσε μια μπριζόλα χοιρινή. Κάνε κάτι τέλος πάντων.
0: Οπότε κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Θέλουμε το καρπούζι, φέτα, ελιές, δυόσμο.
1: Δυόσμο, κάπαρι, εκπαιδευτικά.
0: Ναι.
1: Την ντομάτα, ελαιόλαδο. Αλλά την πιπέρι και εγώ βάζω και ρίγανη.
0: Και ρίγανη. Πω, πω, δέσμα, σούπερ και τέλειο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πόπο Τζόρτζια, όμως ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άννα Μαρία, ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό που λέω, φάει τη σαλάτα αυτή και θα με θυμηθείς. Τόση σαλάτα με κοιτάς και λες, Τζόρτζια, εσύ είσαι.
0: Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Και να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο και, έτσι, κρίσιμο. Αύριο πιστεύεις θα μπορέσουμε να είμαστε και πάλι?
1: Ναι, ναι, θα μπορέσουμε να είμαστε και πάλι κανονικά.
0: Τέλεια. Οπότε άκου να ακούσεις, άκου κάτι. Δεν ξέρω αν το ακούς εσύ το ηχητικό, το εφέ, τα χειροκροτήματα.
1: Βάλτε όλη μία, θέλω να τα ακούσω καλά. Κάτω, αυτό ήταν έτσι.
0: Αυτά είναι. Τζόρτζια, όμως ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Φιλάκια πολλά πολλά σε όλους. Καλό απόγευμα, γεια σας παιδιά, γεια, φιλάκια.
0: Φιλάκια.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, αυτή παιδιά ήτανε η Τζόρτζια, η Κουτσούκου, η μία και μοναδική σεφ. Εντωμεταξύ, για όσους έχετε αμφιβολία, έχω πρόσφατα, κάποιος έφτιαξε μία σαλάτα η οποία πραγματικά οπτικά ήταν σαν έβλεπες χωριάτικη, αλλά αντί για ντομάτα είχε καρπούζι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο πολύ ταιριάζουν όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους, πόσο νόστιμο είναι, πόσο δροσιστικό είναι το όλο θέμα και ζήτημα. Εγώ την έχω γράψει, την έχω αποθηκεύσει την συνταγή και ειλικρινά θα πάω να την φτιάξω.

να μ' αγαπάς από τη Δέσποινα Βανδύ, αφιερωμένο στην Θεοδόρα μας που μας το ζήτησε.

Μία από τις πιο ζεστές αφιερώσεις που μπορεί να κάνει κάποιος στον κολλητό του ή στην κολλητή του. Εδώ λοιπόν η Μαρία μας αφιερώνει το τραγούδι «Μάγισσα» από Γιάννη Πλούταρχο στην κολλητή της που της έχει σταθεί σε όλα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 087 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Η ώρα είναι 5:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: είναι, παιδιά, σε ένα νησί να πάμε για να περάσουμε όμορφα και να ξεχαστούμε. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε?
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά. Και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια πλέον από βόρειες διευθύνσεις, 3 έως 5 μπουφούρ, και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία τώρα δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή. Έφτασε στα υπηρετικά τους 33 με 35 και τοπικά για τους 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 31 με 33. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες στη χώρα μας τώρα το μεσημέρι ήταν 34 βαθμούς στις Σέρες, στη Λάρισα, στην Κάτω της Χωρέας, στη Λαμία, στο Λεωνίδιο, στη Σπάρτη, στο Βέλος Κορινθίας και στο Αγρίνιο, και 35 είχαμε, και στο Πελίκαστρο Κιλκής 34, και στο Αγρίνιο είχαμε 35 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, στο Άργος είχαμε, το Αγρίνιο είχε 34. Το Άργος είχε σχεδόν τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, 35 βαθμοί. Την ίδια ώρα είχαμε 25 βαθμούς στην Κάλυμνο, μια και είπες για νησί.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, η Μακεδονία και η Θράκη είναι φως αυξημένες με το μεσημέρι και το απόγευμα, από ό,τι θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεσιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να φτάσει τους 31 βαθμούς, με δυτικούς ανέμους 3 από φόρε πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στο δυτικό κομμάτι πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα, γενικά αίθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμη 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία στην Αττική στους 28 βαθμούς η Ραφίνα, και από 28 φτάσαμε στους 34 που είχε η Ελευσίνα και η Νέα Φιλαδελφία, ενώ το κέντρο της Αθήνας και το Ελληνικό στους 33. Και 32 βαθμούς είχε η Θεσσαλονίκη, με γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, από ότι υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη 3 μποφόρ, όμως μεσημέρι και απόγευμα ως συνήθως νοτιάδες 4. Και περνάμε στον αυριανό καιρό, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Αύριο το βράδυ όμως, βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 31 με 33, ενώ στα υπηρετικά 33 με 35 και τοπικά και 36. Πιο αναλυτικά, η Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις στα ορεινά, με πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ βαθμία θα αυξηθούν οι νεφώσεις και πάλι και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία. 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι 35. Στη Δυτική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά νεφώσεις και στα ορεινά τοπική όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 34 και τοπικά στα υπηρετικά και 35 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά τοπική όμβρη. Από το βράδυ εκ νέου νεφώσεις και στην Ανατολική Μακεδονία τοπικές βροχές. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και στα υπηρωτικά 35 τοπικά. Η Τρίπολη τώρα θα έχει 14 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στην Κρήτη και κυρίως στη Νότια Κρήτη και στην Κοιλάδα της Μεσαράς μέχρι 32. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Να συμπληρώσω για όσους δεν το ξέρουν ότι η Κοιλάδα της Μεσαράς είναι στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου. Και περνάμε στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός. 23 βαθμοί το πρωί, 32 και στα νότια μέχρι και 33 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο δυτική βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ και στο δυτικό τμήμα του Καστελορίζου πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά τμήματα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Ενώ η Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές. Εκ νέου δηλαδή νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές. Φαινόμενα. Μεταβλητή η άνεμη 3 μποφόρ και η θερμοκρασία 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πηγή, για την ενημέρωσή μας και σήμερα και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλάκια πολλά σε όλους.
0: Φιλιά πολλά και σε σένα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ενημερωθήκαμε παιδιά και σήμερα για τον καιρό από την Πηγή Ζαχαρία. Έρχεται σε λίγο η ζωδιακή. Νομίζω θα σας αρέσει πολύ παιδιά η σημερινή ζωδιακή θεματική. Θέλω τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Την ερμηνεύτρια του οποίου είχα την πολύ μεγάλη χαρά τις προηγούμενες, τις προάλλες πριν από μία ή δύο, πριν από λίγες μέρες τέλος πάντων, να φιλοξενήσω εδώ στην εκπομπή ένα κορίτσι που το αγαπήσαμε όλοι πολύ για την ενέργειά του, για το χαμόγελό του, για την συγκρότησή του. Ο λόγος για την Γεωργία Μαυρογιαννάκη και το τραγούδι που θα ακούσουμε κάπου στη μέση. Για πάμε!

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
8: τροκτικά,
7: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
13: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
8: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού, 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1.

ξενοδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραγισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα Είναι 7:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια επέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη επέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Vibrations. Η ώρα είναι 8.
1: Energy New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

ίσως ένα από τα πιο ηλιόλουστα comeback hit της δεκαετίας αυτό εδώ, Capital Cities, Safe and Sound. Πρώτο της μουσικής πηξίδας μας έρχεται το 2011, έφτασε μάλιστα στη θέση νούμερο 1 στα αμερικάνικα charts, νούμερο 1 και στη Γερμανία και σε υψηλές θέσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό σας καλωσορίζω, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης, είναι η μουσική πηξίδα της Τρίτης. Είμαστε στην 7η μέρα του Ιουλίου, διάθεση έχουμε αρκετά καλή. Είμαστε εξάλλου στην καλύτερη ώρα της ημέρας. Θα δούμε μαζί τη δύση του ήλιου, όπως λέω κάθε φορά, και με όλη την καλύτερη μας διάθεση που ελπίζω να έχουμε. Και κάποιοι από εσάς εκεί έξω δεν έχετε τόσο καλή διάθεση. Μείνετε μαζί μας, χαλαρώστε. Νομίζω τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα στην πορεία. Μουσική ωραία πάντως έχουμε μέχρι και τις 9. Αυτό μπορώ να το υποσχεθώ σε κάθε περίπτωση. Και σαν δεύτερο για σήμερα, πάμε σε αυτό εδώ. Πάμε στους Εμιγκρέ, τους αγαπημένους μας. Ένα ελληνικό dance hit που φόρεσε τα ευρωπαϊκό κλαμπιστικά του ρούχα και το πέφτο έγινε ακόμα καλύτερο. Πέφτεις και σ' αρέσει η φάση.

Σε αυτό το πέφτο είναι όλο το νόημα στο τραγούδι εδώ, στο πέφτο των Εμιγκρέ, το οποίο έγινε πιο ανεβαστικό, η αλήθεια είναι, από τον Consul Training εδώ, γνωστός Έλληνας DJ παραγωγός, διεθνή παρουσία έχει στη μουσική σκηνή και νομίζω ότι πήραμε ένα ωραίο δείγμα από τις εξαιρετικές δουλειές που κάνει πάντα. Ένα τραγούδι που μίλησε για μια σχέση που τελείωσε, με αυτό το πέφτο που το ακούσαμε. Μέτρησε κανείς πόσες φορές εκεί έξω να συμβολίζει αυτό το συναισθηματικό ξεγλίστρισμα και γενικά όλη αυτή την αγωνία που έχει η απώλεια, που νιώθεις τα πάντα να χάνονται και πραγματικά να πέφτεις όταν μια σχέση τελειώνει. Εντάξει, δεν κρατάει πολύ, λίγο καιρό κρατάει αυτό, παιδιά, και μετά η ζωή συνεχίζεται, έτσι γίνεται συνήθως. Τι άλλο να σας πω, έχω να πω κάτι άλλο για το τραγούδι αυτό? Όχι, έχω να πω τους τρόπους επικοινωνίας. Ένα Viber το έχουμε όλοι, όποιος θέλει το σηκώνει, γράφει 698-9860-147, 698-9860-147, στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος. Ή στείλτε φωτογραφίες από το ότι βλέπουν τα ματάκια σας τριγύρω, εναλλακτικά υπάρχει και το email, το studio@ngradio.gr. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε μία μεταμόρφωση. Αυτό εδώ που θα ακούσουμε είναι κυριολεκτικά μία μεταμόρφωση, γιατί το πρωτότυπο το γνωρίζουμε σαν μία εξαιρετική indie ballad και κάπως εδώ έγιναν τα πράγματα βαρύ rock η κατάσταση εδώ. Το πρωτότυπο το χρωστάμε στον Gotye, ο οποίος παρέα με την Gimbrat στις 5 Ιουλίου του 2011 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έμελε να γίνει μεγάλη επιτυχία, το Somebody That I Used To Know. Εμείς θα ακούσουμε αυτή την βαριά rock έκδοση από τους 3 Days Grace.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι η 3 Days Grace σε μια δική τους έκδοση στο Somebody That I Used To Know του Gautier, τον οποίο μάλιστα 3 Days Grace ο τραγουδιστής, ο Matt Walsh, λέει ότι όταν άκουσε για πρώτη φορά το Somebody That I Used To Know ένιωσε μια έντονη ανατριχίλα και τον οδήγησε να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή, το είχε στο μυαλό του, αν και άργησε αρκετά χρόνια, αυτήν εδώ την ωραία την διασκευή. Λοιπόν, το ταξίδι στη μουσική πηξίδα θα συνεχιστεί. Είμαστε στις αρχές, ό,τι αφήσαμε πίσω το πρώτο λιμάνι στον ωκεανό της μουσικής, όπως λέει και το σποτ της εκπομπής αυτής. Και τώρα θα πάμε σε ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια της ελληνικής μουσικής, που και αυτό εδώ πήρε μια καινούρια ζωή. Γιατί ξέρετε, στη μουσική πηξίδα αγαπάμε τα covers, αγαπάμε τις διασκευές και συχνά φέρνω τέτοια μαζί μου για να τα μοιραστώ μαζί σας. Και αυτή εδώ η περίπτωση των Menseer Minimal, της Ανδριάνας Μπάβαλη που θα ακούσουμε εδώ, και του Χίρας, είναι μια εξαιρετική περίπτωση από το 2019. Ένα διαφορετικό «Σ' αγαπώ». Ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια, λίγο διαφορετικό.

Σ' αγαπώ αυτή τη φορά από τη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη σε αυτό εδώ το cover του Monsieur Minimal. Θυμίζω ότι το πρωτότυπο το χρωστάμε στην Τζένι Βάνου. Ένα τραγούδι εξομολόγηση αγάπης με απλά αλλά από την άλλη αρκετά βαθιά λόγια που μιλάνε για την αφοσίωση γενικότερα σε ένα πρόσωπο, σε μια σχέση, σε ό,τι νομίζει ο καθένας. Πάμε πάλι σε ένα cover, σε cover πάμε πάλι έτσι. Τι έχει σήμερα αυτό το playlist της Πηξίδας? Το πρωτότυπο το χρωστάμε στους Κος είναι εδώ, τους Βρετανούς. Και θα πάμε στο τραγούδι Cuts, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001. Έφτασε μέχρι τη θέση νούμερο 15 στα βρετανικά chart. Εδώ όμως οι δικοί μας, ο Ντι Μάντζελο και ο Νίκο Σάνσετ, το ξαναέγραψαν με κάποιο τρόπο. Αυτό το ελληνικό ντουό με εξειδίκευση στην Deep Afro House. Για να το ακούσουμε παρέα.

0: Ξύπνησε αναμνήσεις, η αλήθεια είναι το Cuts. Εμείς ακούσαμε την έκδοση του DiMangelo και του Νίκου Sunset. Του Νικόλα του Sunset. Μόνο αυτό δεν είπα. Εξαιρετικό ντουό με εξαιρετικές και ωραίες παραγωγές και των δύο. Θυμίζω, μεγάλη επιτυχία από...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικό.

0: Αττικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 97.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Αυτή ήταν η The Cure στο Love Song, μεγάλη επιτυχία και αυτό. Με αυτό φτάσαμε 2 λεπτά μετά τις 8.30. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις ανοίξατε ραδιοφωνό σας και συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε και ραδιοφωνικά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν τον NZ Radio και τη μουσική πηξίδα συγκεκριμένα. Είναι το κανάλι 1 στην Καλαμάτα και τη Μεσσηνία στους 94,8. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον Ομό Ηλίας. Είναι και ο Δήλκος 105,6 στην Κορίνθο και τον Ομό της Κορινθίας. Εμείς συνεχίζουμε στη μουσική μας πηξίδα. Έχουμε περίπου μισή ώρα μπροστά μας. Μέχρι και τις 9 λοιπόν στην παρέα σας θα βρίσκεται ο Διαμαντής Κυριακάκης. Και τα βήματα της δεύτερης ώρας μας επιστρέφουν στο ελληνικό ρεπερτόριο. Και έχουμε εδώ τώρα τον Λεωνίδα Μπαλάφα, ο οποίος έρχεται και διασκευάζει ένα αμερικανικό hit, το Way. Και το Way συγκεκριμένα, το The Way των Fastball συγκεκριμένα, για να είμαστε και ακριβείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και στα ελληνικά το έχει κάνει «Μην αρχίζεις ξανά» από το έτος 2007.

στο μην αρχίζεις ξανά. Τους ελληνικούς στίχους στη διασκευή αυτή έγραψε ο Στέλιος Κατσαρής, του οποίου οι στίχοι μιλάνε για μια σχέση που ξανανοίγει παλιές πληγές, και εκεί σε κάνει να σκέφτεσαι ότι δεν θες να γυρίσεις πίσω στα ίδια και τα ίδια. Θες να πας παρακάτω ή να βρεις, έστω ρε παιδί μου, καινούρια προβλήματα. Όχι τα ίδια, και αυτό είναι κάτι σε αυτή τη ζωή. Το δεύτερο ήταν δικό μου, έτσι. Φαντάζομαι δεν το έλεγε στους στίχους, αλλά στην πραγματικότητα αυτό θες. Αν δεν θες να λυθούν τα προβλήματα, τουλάχιστον να βρεις καινούργια. Τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε στη μουσική μας πηξίδα, και θα πάμε σε μία αναπάντεχη εδώ διασκευή. Είναι ένα κλασικό ελληνικό λαϊκό κομμάτι που γίνεται κινηματογραφικό, cinematic pop. Η διάθεση ξεχυλίζει σε αυτό εδώ, και το ντουέτο όταν πρωτοκυκλοφόρησε, τώρα το γνωρίζουμε γιατί το έχουμε ξανακούσει αρκετές φορές, αλλά όταν κυκλοφόρησε δεν πιστεύαμε πως θα μπορούσε να γίνει αυτό εδώ. Το ντουέτο του Γιώργου Μαζονάκη με την Kid Moxie στην διασκευή του Ανήκω σε μένα του Γιώργου Μαζονάκη, και μάλιστα σε ένα τραγούδι στο οποίο για πρώτη φορά η Kid Moxie ερμηνεύει στα ελληνικά.

Kid Moxie. Μια εξαιρετική εδώ συνεργασία μεταξύ τους. Το έκαναν διαφορετικό το τραγούδι, πιο cinematic σε κάθε περίπτωση. Και ευθύς αμέσως θα πάμε επίσης σε κάτι ενδιαφέρον και ωραίο, το οποίο μας έρχεται από την Αντωνία Καούρη, η οποία ερμηνεύει ηρώ. Έχει κάνει δικό της το ντεμπούτο σίγγλ της, το «Έτσι είναι οι σχέσεις», και το έχει κάνει εξαιρετικό. Έτος 2021.

Έτσι είναι οι σχέσεις από τη φωνή της Αντωνίας Καούρη. Αυτή τη φορά θυμίζω έγινε γνωστή μετά τη συμμετοχή της στο The Voice. Κυκλοφόρησε το 2021 αυτή είναι εδώ την εξαιρετική, το εξαιρετικό cover στο Έτσι είναι οι σχέσεις. Και μέσα σε μόλις λίγα χρόνια αυτό το κορίτσι, το ταλαντούχο, κατάφερε να κάνει το supporting act, στους Coldplay στο ΟΑΚΑ. Μία τεράστια εμπειρία και για την ίδια, μάλιστα τη θεωρεί σταθμό στην καριέρα της, και αν μη τι άλλο, εννοείται, δεν κάνει οποιοδήποτε supporting act σε τόσα μεγάλα ονόματα, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε Διαμαντή, που πάμε? Πάμε πάλι σε διασκευή τελικά, ναι. Πάμε. Είναι η Τάμτα. Και με έναν τρόπο εδώ ερμηνεύει Μάνο Ξηδούς στο τραγούδι Μέλιδο.

Ένα τραγούδι θρύλος των Pixlax, Μέλιδρον, από τη φωνή της Τάμτα. Και το έτος 2021 αυτό εδώ. Ένα τραγούδι που είναι μέρος του άλμπουμ αφιερώματος «Ο πρίγκιπας της Δυτικής Όχθης», αφιερωμένο στη μουσική κληρονομιά του Μάνου Ξηδούς. Λοιπόν, θα πάμε πάλι εδώ σε ένα... Δεν είναι διασκευή, είναι πρωτότυπο, να το διορθώσω για να μην μπερδευόμαστε, γιατί σήμερα το έχουμε... έχουμε πάρα πολλά covers εδώ στο playlist. Θα πάμε στους Νάμα εδώ στην Ιφηγένεια και τον Αριστίδη Παυλή, ένα εξαιρετικό ντουέτο με εξαιρετικά τραγούδια, και ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό εδώ, είναι το τραγούδι «Θάλασσες». Μιλάει για την νοσταλγία και τη θύμηση ενός αγαπημένου προσώπου που έφυγε, με τη φύση γενικότερα, τον ήλιο, τη βροχή, τη θάλασσα, να λειτουργεί σαν ένας τεράστιος καθρέφτης συναισθημάτων.

πολύ σωστά στο μήνυμά της Ευαγγελία, γαλήνιο τραγούδι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Και όπως είπε και ο φίλος μου ο Κρις, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στην ώρα αυτή. Έχουμε αποχαιρετήσει το φως της ημέρας, ο ουρανός πια είναι σκοτεινός, το βράδυ έχει πέσει στη χώρα και εμείς έχουμε περίπου 7 λεπτά εκπομπής ακόμα, τα οποία μας οδηγούν, θα κλείσουμε ωραία τη σημερινή εκπομπή, αλλά δεν κλείνουμε ακόμα, μην προτρέχετε. Θα πάμε σε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη καλλιτέχνηδα εδώ, με μια ιδιαίτερη φωνή και ένα δικό της τρόπο που ερμηνεύει τα τραγούδια. Είναι η Μελεντίνη και εδώ διασκευάζει Ελένη Τσαλιγοπούλου στο «Εγώ σ' αγάπησα εδώ», με ένα δικό της ωραίο τρόπο. Για πάμε.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
6: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
5: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
6: χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
3: Η ώρα είναι 9.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σε μια εποχή που μας κατακλείζουν οι οθόνες με εικόνες φρίκης, καταστροφής και πολέμων, σε ένα κόσμο διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο σε αξίες που καταστρέφεται, η πειραματική σκηνή Καλαμάτας καταγγέλει και καυτηριάζει τη βία μέσα από το έργο του Ράντοβαν Ίβσικ, ο βασιλιάς Γκόρντογκαν. Ένα διαχρονικό έργο γραμμένο την εποχή του πολέμου, που παρουσιάζει τον αποτροπιασμό της εποχής για τη βία, φέρνοντας ωστόσο μέσω της κάθαρσης την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Αδάμ και μουσική Γιώργου Κουρουπού. 6 με 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ο βασιλιάς Γκόρντογκαν, ένας πολεμοχαρής βασιλιάς, σύμβολο της βίας, θα χαθεί στα σκοτάδια του από τον αγνό πρίγκιπα Τίνατιν, που θα φέρει έναν κόσμο καινούριο, ελπιδοφόρο, γεμάτο αγάπη, δικαιοσύνη και εντιμότητα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κανάλι 1.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη

0: Ποιητική παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτη Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
0: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-95900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69799.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια εξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Πάμε παιδιά. Έλα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 11.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Ο NG Radio προτείνει.
3: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, NG Radio.

Επισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών η Χάρης. Ανοιχτό 11 με 1. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε. Τρίτη σήμερα, η εκπομπή η όμορφη, η ακριβώς επόμενη της Δευτέρας, που ήδη έχουμε πάρει μπρος και ήδη έχουμε μαζέψει αρκετά τραγούδια και μουσικές για να ακούσουμε και σήμερα από όλες τις προηγούμενες. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ξεκίνησα με Rain και Beatles. Αυτές τις ζεστές ημέρες του Ιουλίου, μια βροχούλα νομίζω ωραία θα ήταν,

Ναι, ένας παράξενος δίσκος από τους Led Zeppelin πίσω στο 1979. Παράξενος. Ένας ιδιαίτερος και διαφορετικός δίσκος βασικά, που φέρνουν στυλ μουσικά τα οποία δεν έχουν ξαναφέρει και δείχνουν ότι θέλουν να παίξουν και άλλα πράγματα. Όλα αυτά στο In Through the Outdoor και στο κομμάτι Hot Dog από αυτό το δίσκο που ακούσαμε σαν δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με το σταθμό απευθείας με την εκπομπή. Μέσω email studio@ngradio.gr και κλασικά μέσω Viber στο 698 96 10 147.

τους καλοκαιρινή Quicksilver Messenger Service από την Καλιφόρνια. Μόλις είπα Καλιφόρνια για πάντα, μου ήρθε ένα μήνυμα με μια θάλασσα αδιανόητα όμορφη, μπλε, απέραντη, από το φίλο μου το Σωτήρη που μου γράφει Χαβάη για πάντα και μας στέλνει και τη θάλασσα στην οποία βρίσκεται. Να τα περνάς καλά, Σωτήρη, στη Χαβάη. Καλησπέρα στο φίλο μου από τη Βραζιλία. Καλησπέρα στο φίλο μου από το Μονπελιέ. Καλησπέριζω το φίλο μου από την Αλβανία που μου έγραψε πριν. Από όπου και αν παρακολουθείτε, να είστε όλοι καλά. Καλωσυντονιστήκατε. Η δύναμη του διαδικτύου είναι αυτή που μας φέρνει κοντά από όλες τις γωνιές της γης, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και να μιλάμε και επί τόπου. Καλώς λοιπόν τους φίλους ακροατές από το live που κάνουμε στο TikTok από το ngradio.gr, στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν και φυσικά από το NG Radio αυτό καθεαυτό, το διαδικτυακό μας όμορφο ραδιόφωνο.

ωραίος συνδυασμός με pop στοιχεία, progressive στοιχεία, ψυχεδελικά. Πολύ ωραίοι Mommy Heads. Στο τραγούδι τους Race Car Brain.

γλυκό τραγούδι, τι ωραία μελωδία, τι ωραία ενορχήστρωση. Όλα όμορφα στον τελευταίο τους δίσκο αυτόν που λέγεται No Quietus. Και είναι ένα συγκρότημα, ξαναλέω, που έχουν μεγάλη πορεία από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Νεοϊρκέζοι είναι, Αμερικανοί. Και μάλιστα ξεκίνησαν τελείως ανεξάρτητα να κάνουν δικές τους παραγωγές. Σιγά σιγά αρχίζανε να χτίζουν την μουσική τους και φτάνουν να έχουν πάνω από καμιά δεκαπενταριά άλμπουμ έχουν κυκλοφορήσει, όλα, παραπάνω όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, αυτά με τους The Mummy Heads, τον τελευταίο τους δίσκο και το Race Car Brain. Καλώς στο φίλο μου τον Μάρκο από τη Σαντορίνη, καλώς στη φίλη μου την Άννα Μαρία που έχει συντονιστεί εδώ και τον φίλο μου τον Παντελή. Καλησπέρα.

Λοιπόν, Bliss και το Trout, έτσι λέγεται το κομμάτι. Και διάβαζα για αυτούς ότι ουσιαστικά είχαν κάνει την επιτυχία τους, ας πούμε, στον κόσμο εκεί, τον τοπικό της περιοχής τους, από το Los Angeles είναι αυτοί, μιλώντας για την grunge εποχή, το grunge ήχο της Αμερικής στις δεκαετίες του 90. Και προφανώς δεν βγήκε ποτέ επίσημα αυτή η δουλειά, ή τέλος πάντων δεν έγινε σωστή παραγωγή, αλλά επειδή έχουμε πολλές φορές αναφερθεί σε αυτό το άλμπουμ, κάθε φορά έχουμε και μια καινούρια πληροφορία για αυτούς, για να μοιραστώ μαζί σας. Πάντως, εμένα αυτό το ρυθμικό, το στυλ του κομματιού μου θύμισε καλά πολλά πράγματα αυτού του ύφους, αλλά το μυαλό μου πήγε σε Tom Petty και θυμήθηκα ένα κομμάτι του Tom Petty που υπάρχει σε κυκλοφορία με live του εκτελέσεις Tom Petty and the Heartbreakers, τον δίσκο Dog Side, και το κομμάτι Jam in Me, το οποίο Jam in Me που θα ακούσουμε τώρα ήταν ένα κομμάτι που έγραψε τους στίχους σε συνεργασία με τον Dylan. Του είχε δώσει ο Mike Campbell, ο κιθαρίστας των Heartbreakers, ένα κομμάτι μόνο μουσική, το είχε βάλει στην άκρη και κάποια στιγμή βρίσκεται με τον Bob Dylan και αρχίζουν οι δυο τους να σκαρώνουν στίχους και να ανοίγουν τυχαία από περιοδικά και εφημερίδες διάφορα νέα και να απομονώνουν παραγράφους. Τελικά προέκυψε το Jam in Me, το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται σε έναν άνδρα ο οποίος είναι συγκλονισμένος από τον όγκο των ασύνδετων ειδήσεων που μπορεί να παραχθούν σε μια εποχή της παραπληροφόρησης.

πληροφόρησης. Και μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80 αυτό το κομμάτι, που να γραφόταν για σήμερα. Περιέχοντας, λέει, μια τελείωτη λίστα με διασημότητες της δεκαετίας του 80. Οπότε θα ακούσουμε και πολλά ονόματα να αναφέρονται από τον Tom Petty. Πάμε λοιπόν. Ομορφιές από το δίσκο Dockside.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Και καθώς κάνουμε έτσι μια καταμέτρηση πόσων τραγουδιών μας θυμίζει αυτό το ριφ εδώ του Μάικ του Κάμπελ στο κομμάτι του Τομ Πέτι, λέει ο φίλος μου ο Νάξ ότι θυμίζει και το Start Me Up των Rolling Stones. Και θυμήθηκα ότι οι Stones βγάλανε καινούριο single. Δεν ξέρω πόσο το έχετε ακούσει, αρκετοί από ό,τι μου λέτε. Το κομμάτι λέγεται Jealous Lover και είναι... Δηλαδή εδώ είναι για μια ακόμη φορά, η αλήθεια είναι βέβαια, αλλά ακόμα και τώρα ξεκάθαρος ο φόρος τιμής στην soul και τη μαύρη μουσική από τους Stones που τη λατρεύουν και την ακολουθούν όλες αυτές τις δεκαετίες. Δηλαδή Jealous Lover 2026. Ακούστε εδώ.

Λοιπόν, ο Μικ Τζάγκερ εδώ που τραγουδάει πολύ, πώς να το πω τώρα, κρατάει τη φωνή του εκεί στο φαλτσέτο και του πάει. Το κρατάει σε όλο το κομμάτι, μόνο σε μια φωνή έτσι λίγο πιο έντονη πάει να βγάλει την πραγματική του φωνή. Λέει, αρχικά λέει, προτάθηκε στο Τζάγκερ να παίξει πλήκτρα στο Jealous Lover, αλλά ο Τζάγκερ προτίμησε να επικεντρωθεί στα φωνητικά. Θέλω να μπορώ να ερμηνεύσω το τραγούδι στο στούντιο, να το ερμηνεύσω πραγματικά. Και αυτό δεν μπορώ να το κάνω καθισμένο στο πιάνο. Έτσι σκεφτήκαμε ποιος είναι καλός πιανίστας στη Soul και αμέσως σκεφτήκαμε τον Steve Winwood. Και πολύ καλά κάνανε, το μοιράσανε πολύ ωραία και το αποτέλεσμα είναι αλήθεια πάρα πολύ λιγοτικό. Λοιπόν, ναι, σαν να έχει αφομοιώσει μέσα του, στη φωνή του, όλους τους αγαπημένους του μαύρους Soul τραγουδιστές. Hey!

είναι οι Drovers. Ξαναθυμόμαστε δίσκο του 92, τον Tide Rope Town. You got your stupid phrases and your cheap advice. You got some right-hand geek who's gonna pay the price. But your luck is like light. Τι έγινε, σήμερα φλερτάρουμε με Αμερικάνα λίγο.

ωραιότατο ντουέτο των David Kaufman με τον Eric Kabur. Ναι, αυτός ο Kabur που δεν ξέραμε πώς να τον πούμε. Time will drag you down.

Ωραιότατη, γεμάτη κέφι από έναν πολύ ωραίο δίσκο της δεκαετίας του 90, Tight Rope Town. Λοιπόν, ξαναδίνω τρόπους επικοινωνίας, 698-98-60-147, που είναι ο Viber αριθμός και ο βασικότερος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με την εκπομπή. Ανάβουμε και τα air condition μας εδώ, να αναδροσιστούμε λιγάκι. Η μουσική μας σήμερα έχει έτσι ένα καθαρό ήχο. Προέκυψε καθαρός, ανάλαφρος, νομίζω καλοκαιρινός, να το πω έτσι. Μέσα στις καινούργιες κυκλοφορίες θα φυσικά έχουμε και τις ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν και ήδη αυτό κάνουμε. Και θέλω να σας πάω σε ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, τον οποίο την μουσική έχουμε και καιρό να ακούσουμε, αλλά είχαμε ξανααναφερθεί στους Telegraphs, αυτούς αναφέρομαι, με πολύ αγάπη και με πολύ συμπάθεια σε αυτό που κάνουν, δηλαδή το progressive ήχο τους με πολύ μελωδικά στοιχεία, με σαφέστατες αναφορές σε προηγούμενα μεγαθύρια για την ακρίβεια. Και θέλω να έρθω στο άλμπουμ Topography of Mind, η οποία αυτή δουλειά είναι φρέσκια. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Valley of Delirium.

ότι το συγκρότημα δεν κρύβει καθόλου και δεν θέλει δηλαδή να κρύψει την αγάπη του στους Pink Floyd και τους Camel. Αυτός είναι ο δεύτερος τους δίσκος. Ο πρώτος πήγε πάρα πολύ καλά, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με πολύ πολύ θετικές κριτικές. Και να λοιπόν που με το Topography of Mind ακολουθούν ακριβώς αυτή τους την αγάπη και συνεχίζουν σε ένα 45 λεπτό όμορφο μόλις 4 κομματιών άλλο.

πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα των Camel, πήγα να πω, των Telegraph από το Ισραήλ και το Valley of Delirium, το κομμάτι από τον τελευταίο τους δίσκο, το Topography of Mind. Στο φλάουτο είναι ο drummer του συγκροτήματος, αυτός ανοίγει κιόλας το κομμάτι και κλείνει. Λοιπόν, και σε όλο τον δίσκο υπάρχει η ωραία του συμμετοχή με το φλάουτο, λοιπόν, που το χαρακτηρίζει πάρα πολύ σαν ήχο όλο το δίσκο. Ωραία, χαλαρωτική, ένα ταξίδι εντεκάλεπτο, δυνατό ήταν αυτό, και φτάσαμε κιόλας στο κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Λοιπόν, κλείνοντας τον ήχο αυτόν που είχαμε στο πρώτο μέρος, λέω να πάω σε έναν δίσκο πίσω στην δεκαετία του 60, όπου είναι ήδη ο τρίτος δίσκος των Cream, και είναι ο δίσκος Wheels of Fire, που εκεί μέσα είναι και το White Room και το Born Under a Bad Sign και όλα αυτά τα κλασικά από την φοβερή παρέα των Cream. Και ένα από τα κομμάτια που παίζουν εδώ είναι η διασκευή τους, το Sitting on Top of the World, που είναι ένα τραγούδι του 30 από τους Mississippi Sheiks, το οποίο είναι τόσο στανταράκι αυτό το κομμάτι που θεωρείται πλέον σαν παραδοσιακό αμερικάνικο τραγούδι. Το έχουν κάνει διασκευή από όλους τους τύπους της δεκαετίας του 60, τους Stones μέχρι δεν ξέρω τι, και μέχρι σήμερα ακόμα διασκευάζεται. Και το κομμάτι έχει τους απλούς εξής στίχους. Λέει: δούλεψα όλο το καλοκαίρι και όλο το φθινόπωρο προσπαθώντας απλώς να βρω τη μικρή μου. Να βρω στη μικρή μου, λέει, τα πάντα. Αλλά τώρα που έφυγε δεν ανησυχώ. I'm sitting on top of the world. Κάθομαι στην κορυφή του κόσμου. Ήταν την άνοιξη, μια καλοκαιρινή μέρα, ακριβώς εκείνη τη στιγμή όταν με άφησε και έφυγε για πάντα. But now she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. Κάθε δεύτερο δύστιχο επαναλαμβάνει το όλα είναι καλά γιατί εγώ κάθομαι στην κορυφή του κόσμου. Λοιπόν, εδώ έχουμε, είπαμε, τους Cream. Για πάμε, φοβερή διασκευή τους. Άξι τώρα, τι να πεις. Ginger Baker, Jack Bruce, Eric Clapton, Felix Papalardi.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

απόλυτη συνέχεια αυτού που ακούγαμε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων η Χάρης. Ανοιχτό 11 με μία Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Ακάθεκτη συνεχίζουμε. No one's listening για την έναρξη από τους Σέιδης, παραγγελιά κιόλας από τη φίλη μου, από το φίλο μου τον Άξ. Σλαμποντέ για τη συνέχεια, Peter Green συνειρμικό από το ωραίο solo εκεί των Σέιδης. Γι' αυτό και τα ακούμε, πάμε.

Λοιπόν, all time classic Peter Green, Slab of Day in the Skies. 1979 η δουλειά αυτή. Δεύτερο μέρος λοιπόν, με μια ωραιότατη παραγγελιά και μετά με μια αναλαμπή που προκύπτει από την παραγγελιά, από το κομμάτι No One's Listening των The Sadies. Ερχόμαστε να συνεχίσουμε με ιδιαίτερα ακούσματα, η αλήθεια είναι, που ήρθε το ένα να μπει μέσα στο άλλο με έναν ωραίο τρόπο, με έναν ωραίο συνειρμό. Καταρχάς, 698-98-60-147 είναι ο Viber ο αριθμός μας, σταθερός τρόπος επικοινωνίας άμεσης με την εκπομπή και το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Για να στέλνετε email, χαιρετώ τους φίλους τους καινούριους που έχετε μπει τώρα αυτή την ώρα στην εκπομπή. Λοιπόν, καλώς το φίλο μου τον Πάνο και το φίλο μου τον Jay Kondo. Και όλους εσάς που ακούτε από τα ραδιόφωνα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευγενικά σας μηνύματα. Λοιπόν, καλώς το φίλο μου τον Γεώργιο, καλησπέρα στη φίλη μου την Γεωργία, καλώς και τη Μαρία. Λοιπόν, για τη συνέχεια, έρχομαι σε ένα συγκρότημα που λέγονται TAF 2 και έρχομαι σε μια δουλειά με τίτλο It All Work Out in Boomland. Ο δίσκος είναι του 1970. Το συγκρότημα λοιπόν αυτό είναι της σχολής αυτής της δεκαετίας του 60 με τα ψυχεδελικά στοιχεία, Βρετανία, και νομίζω ένας και μοναδικός δίσκος. Όχι, ψέμα, ναι, τη δεκαετία του 60, ένας και μοναδικός δίσκος. Λοιπόν, progressive, ψυχεδέλεια, πολύ ωραία θέματα και θυμίζει, κυκλοφορεί σύγχρονες, δηλαδή είναι δίσκος με 4 μόλις tracks, το τελευταίο είναι 21 λεπτά. Μιλάω για το 70 τώρα που δεν είναι καθόλου δεδομένο όλο αυτό. Και τα υπόλοιπα είναι και αυτά μεγάλης διάρκειας. Αλλά σημειώστε αυτό το 20 λεπτό που κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι ωραίο να τα ακούσουμε. Εγώ θα σας πάω στο No More Wild Horses για να τους ακούσουμε.

Αυτά από τον όμορφο White Horses, τον T2, βασικά έτσι προφέρεται. Η μπάντα από τη Βρετανία και ο ένας και μοναδικός τους δίσκος μέσα στη δεκαετία του 70. Μετά, στα 90's, αυτοί επανενώνονται και κάνουν και άλλες δουλειές. Αλλά αυτή είναι έτσι η πρώτη τους εμφάνιση και μάλιστα στην εποχή τους είχαν δώσει και κάποιες επιτυχίες.

67. Electric Music for the Mind and Body. Και φεύγουμε από τη Βρετανία για να έρθουμε στην Αμερική και στην Καλιφόρνια. Κλασική Country Jones and the Fish. Θα πάω σε ένα Death Sound.

California και τους Country Joe and the Fish. Λοιπόν, και από το 1960, πότε ήταν αυτό τώρα, 68 πρέπει να ήταν, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 στο 2026, όμορφα.

Όμορφα, ναι, 1967. 2026 και σε ένα συγκρότημα από τη Σουηδία, τους King of Sweden, ο βασιλιάς της Σουηδίας, οι οποίοι αγαπούν όλον αυτόν τον παραδοσιακό ήχο, τον κλασικό της rock μουσικής, και σαν progressive συγκρότημα με το δικό του στυλ έρχονται αυτή τη φορά με τον δίσκο το καινούργιο που λέγεται Interregnum. Έτσι. Τι σας έλεγα πριν για τους T2 που έχουν 4 κομμάτια μόλις και το ένα είναι 23 λεπτά. Να, συγκρότημα της δεκαετίας του 20 με 4 πάλι κομμάτια μόνο και με ένα 19 λεπτό τελευταίο κομμάτι, σαν να έχουν, βλέπω κόπια τη δομή του δίσκου των προηγούμενων, της δεκαετίας του 70. Ένα εναρκτήριο 9 λεπτό και άλλα 2 τραγούδια. Η αγάπη των King of Sweden είναι η King Crimson. King of Sweden, King Crimson, εκεί βρισκόμαστε. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Breathe. Για πάμε.

Ωραία, King of Sweden και το Breath. Άκρος καλοκαιρινό και δροσερό. Θυμάστε εχθές που ακούσαμε ένα Ιαπωνέζικο συγκρότημα. Βασικά εχθές ακούσαμε πολλά Ιαπωνέζικα συγκροτήματα και στην πρώτη ώρα αλλά και τη δεύτερη. Αλλά ήταν ένα ειδικά το οποίο νομίζω ξεχώρισε, γιατί είναι πάρα πολύ διαφορετικό από τα περισσότερα πράγματα που έχουμε ακούσει γενικά. Γιατί είναι ένα συγκρότημα το οποίο παρουσιάζει τη μουσική του μέσα στα πλαίσια ενός ουσιαστικά musical, μουσική θεάτρου.

Παρουσιαστικά είναι ένα musical. Αυτό που είχε καταγραφεί στον δίσκο που ακούσαμε χθες και που θα ακούσουμε και τώρα είναι μια θεατρική παράσταση, παιδιά. Ένα musical. Εμείς ακούσαμε χθες μάλιστα το τελευταίο κομμάτι και στο τέλος, καθώς έκλεινε η παράσταση, άρχισαν να χειροκροτούν από κάτω οι θεατές, οι Ιάπωνες, οι οποίοι χειροκροτούσαν σε τρίχα, μέσα σε ένα ρυθμό κόντρα σε αυτό που έπαιζε, αλλά απόλυτα ταιριαστό. Ένα πράγμα που πραγματικά στη ζωή μου δεν έχω ξανακούσει. Τέτοιου τύπου συμμετοχή, τέτοιο χειροκρότημα ρυθμικό, με αυτόν τον τρόπο, από κοινό. Λοιπόν, θέλω να ξαναέρθω σε αυτούς και νομίζω το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε είναι το κεντρικό τραγούδι, παύλα μουσικό θέμα του musical αυτού του Ιαπωνέζικου. Θεατρικό musical, έτσι. Και μιλάω για το 1970. Θα ακούσουμε ένα παιδάκι το οποίο μιλάει, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης, το οποίο παρεμπιπτόντως μιλάει και αγγλικά, αλλά είναι Ιαπωνεζάκι. Και μετά μπαίνει το κομμάτι αυτό που σας λέω, το βασικό θέμα. Ακούστε όμως ακόμα και στην ομιλία πάνω.

Παράσταση. Παράσταση θεατρική με τα όλα της. Τι ωραίες αρμονίες που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες. Τι ωραίες ακολουθίες συγχορδιών. Δηλαδή δίνουν μια γλύκα απίστευτη. Πολύ βαθιά και πολύ έτσι παιδική, αθώα. Αυτό. Όμορφη. Όμορφη δουλειά αυτή. Όχι 70-72. Και έτσι όπως είμαστε σε αυτή την ατμόσφαιρα, πάμε να το αποτελειώσουμε με την περίπτωση των Red Mask. Εδώ έχουμε μία αβάστηση.

σχηματίζονται στις αρχές του 2000 και έχουν κυκλοφορήσει 6-8 δίσκους από το 2001 μέχρι και το 2018. Λοιπόν, είναι παράξενοι, πολύ ατμοσφαιρικοί, πολύ κέντρο όμως αυτό που κάνουν. Θα έρθω

Και το βασικό της όργανο που είναι το εκκλησιαστικό όργανο και που οι ηχογραφήσεις γίνονται σε εκκλησίες, σε ναούς μέσα, καθολικούς που έχουν εκκλησιαστικό όργανο. Φοβερή εμπειρία να βρίσκεσαι μέσα σε ένα τέτοιο χώρο και να ακούς live αυτό το θηρίο. Είναι ένα συγκλονιστικό όργανο το εκκλησιαστικό όργανο, και ακόμα πιο ανατριχιαστική εμπειρία πρέπει να είναι για τον ίδιο τον οργανίστα, που εκείνος παράγει την ώρα εκείνη πάνω στα πλήκτρα τις νότες, και το αποτέλεσμα είναι να ακούγεται αυτός ο ήχος. Πρέπει να είναι καθυλωτικό, δηλαδή να αναμένεις άφωνος από αυτό, από τη δύναμη που έχει αυτό το όργανο. Λοιπόν, The Marble Eye, το μαρμάρινο μάτι, αυτό ήταν ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε. Νομίζω φτάνουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Είχα μερικά ακόμα έτσι διαμαντάκια, αλλά θα τα κρατήσω για αύριο, και κάποιες παραγγελίες δικές σας οπωσδήποτε για αύριο. Θα κλείσω με ένα συγκρότημα από τη Γερμανία, που είναι μία ακόμα περίπτωση από αυτές, με το ένα και μοναδικό άλμπουμ, μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 70, 1978, και αναφέρομαι στο συγκρότημα των Carol of Harvest. Λοιπόν, και εξελίχθηκε το συγκεκριμένο άλμπουμ, όπως και πολλά άλλα μοναδικά άλμπουμ από κάθε συγκρότημα, ως το όνειρο κάθε συλλέκτη. Λοιπόν, αυτοί οι Carol of Harvest έπαιζαν ένα ονειρικό μείγμα προοδευτικού progressive rock και folk με γυναικεία φωνητικά, και επίσης το άλλο χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι οι πληροφορίες για τα μέλη του συγκροτήματος είναι τόσο δυσέβρετες, που το γεγονός αυτό συμβάλλει ακόμα περισσότερο στο να περιβάλλει όλο αυτό το σπάνιο άλμπουμ μια ατμόσφαιρα μυστηρίου. Synthesizer, Moog synthesizer, acid steel κιθάρες, ψυχεδέλεια, μια ωραιότατη κατάσταση με την οποία θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας προς όλους που ήσασταν μέχρι αυτήν την ώρα εδώ στον αέρα μαζί μου. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από το δίσκο Somewhere at the End of the Rainbow, αυτός είναι ο τίτλος, είναι το ομότιτλο. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

Καλαμία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 90.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή.
1: Η νέα γενιά του ραδιοφόνου.
0: Με τη δύναμη του 943. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
2: New Generation. Η ώρα είναι 3.